κόσμος. 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: water. I'm a fireball.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Άργα χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είναι και κάποιες ηλικίες παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει σαν σήμερα, μου είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε τα αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοσάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια. Αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα. Έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό, και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα από τη Χίο και κάτω. Στο νότιο κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι σμιφλώνε, έχει 14 βαθμούς Κελσίου, είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος, έχει πάει την κόρη εκεί, 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη, άμα έχει 22 η Τρίπολη, παιδιά, τελειώσαμε. 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες. 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο Λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Νότι μας, έχετε τον νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα άνθρα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα, μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνημα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαιως υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν, λέει, τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζω το αυτόν τον Χαμντάνη, ο οποίος τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνη, όχι το Χαμντάνη, το Μαμντάνη, εγώ λέει δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνη στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Και το συγκλονιστικό ήταν εχθές, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνα μπροστά του. Δεν ακούγανε, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάρει, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια, όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, το μεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με. Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γρυλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γρυλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μες στην κρίση. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί, λέει, από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούρια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πεις, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης, έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς, γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται, η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λέει, κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Μπα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε ψαλτικά. Να ευχάριστο, κανένα διαφορετικό, κανένα αλλιώτικο. Βέβαια είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχουν δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Σωστό και αυτό, διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση, αλλά ούτε λογική, αλλά δυστυχώς. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό θέλει δουλειά. Ξέρω εγώ. Και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που σου ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι ιδιοκτησία σου ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες, τα κοιτάω και εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας. Το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες, λέει, ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ, πάρα πολύ. Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και άρχισα να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε, 34 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαίδα. Θεωρεί, λέει, το Λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάποιο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολούθησαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια κλπ. Και σου είπε: μου τη δίνει, φεύγω. Πάω με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μην γελάς, Νότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Δεν τον έβλεπε. Θα πούμε: α, και περπατούσε. Ώρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις. Δεν είναι. Περπατά στον κεντρικό δρόμο. Πού να περπατήσει. Τον κυνήγησαν κάτι. Αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Α, αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής και λέει σχέση με την επαγγελματική. Δηλαδή, τι θα πει... τους τελεπελάτες και έπαιρνε πελάτες, σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι, εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω γενικώς. Πρώτον, γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή? Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται, έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω, αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch, τι έχει βρει. τι έχει βρει, και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις, οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσανε, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ, δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς, και έχουν ξεκινήσει, λέει, οι έλεγχοι. Αλλά θα επιμείνω, για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδη παύλα λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω. 231 λέει κόκκινες δομές το MedWatch, 424 κίτρινες δομές, 8.500 οι δομές λέει που σαρώθηκαν πιλωτικά, και περίπου 8.000 λέει οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις, όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι, λέει, που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου, λέει, 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο. Δηλαδή, 1,5-1,5 έλεγχος τη μέρα, χοντρικά. Ναι. 43, λέει, γιατροί που τιμωρήθηκαν, τα πρόστιμα με πρόστιμα, και 25, λέει, οι προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες, οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν, λέει, 287 πορίσματα και βρεθήκαν, λέει, ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω, λοιπόν, σε ένα χώρο, σε ένα τομέα, να σας πω, ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ, και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα, μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας, δηλαδή δεν παρακολουθώ, απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν, δηλαδή, το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πούν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι, ναι, μεν, σας το έλεγα και προχθές και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Σου λέει, βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν καταλαβαίνετε? Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλά λέω. Έχει, λέει, ψυχάλες στην Αντική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Και... α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω, λέει, καλτσούνια. Μας τα είπε και χθες ο φίλος μας ο Μανώλης. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Βρέχει, λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια, λέει, από τα κάτουρα, λέει, των κατοικιδίων μας στη Μεσογείο. Να, είδατε, λοιπόν, που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα στο Λαγονίσι. Έριξε, λέει, βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη τον Γιαννέρη. Καλημέρα, Σταμάτη. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανεψιό, λέει. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το C130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, είναι δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας? Είχαμε πτήσεις κανονικές τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά... κάπως σε μια τηλεόραση, έχει σημασία, είδα μέσα και ένα παίχτη της ΑΕΚΑΡΑ, σε ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Ε, κάνουμε και φιλικές συμμετοχές, βλέπω. Στα Ζωνιανά, λέει εδώ ο Κώστας, έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα, λέει, και στον αδερφό μου τον Πολύτεκνο. Καλημέρα, Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Α, είδατε, λοιπόν. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα. Νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα, Γιάννη, στο εργοτάξιο ελληνικού, κάτι ψυχάλες της ρίχνη, λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Σάβα. Βροχερή η δράμα σήμερα, μ' αρέσει. Καλημέρα, Ζέτα. Ωραία μηνύματα, θα τα πούμε και αργότερα όλα αυτά. 6:30 ακριβώς. Η Μελάνια έχει έρθει γιατί τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο. Δεν θα πάει στον Οργανισμό Ενωμένων. Όμως έμαθα ότι θα είναι μαζί
1: στη
0: με τον πρόεδρο.
1: Δράμα θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ στην Καβάλα, να σου πω την
1: αλήθεια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα είναι, λέει η Μελάνια, όχι η δικιά μας, η άλλη, ξέρετε τώρα, η μεταγραφή, με τον πρόεδρο στην υποδοχή, λέει, του Κινέζου πρόεδρου. Ποιο Κινέζο πρόεδρο, τα τελευταία δεν είναι και πολύ καλά, μαθαίνω. Έχει κάτι ζαλάδες. Αλήθεια σας το λέω. Είχε πάει, λέει, στην Ινδία. Δεν θα σας τα πω τώρα, θα χάσουμε χρόνο. Δεν αισθάνθηκε καλά. Και τον πήρανε και φύγανε αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα που ανήκει στην Gazprom σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας Diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρηση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε οι ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελά, Αντώνη Σαμαράς. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και οι μεν και οι δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρη μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' άρεσε. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα, θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε. Για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα. Οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, οι σαμάνοι είναι μάγοι. Πω. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω. Σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκουσα μάνι. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' αρέσει. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα και η Ιαπωνία, λέει, αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες. Ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα, τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι σροές πάντως οι καθαρές ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγαν, ξέρεις, πού στις τράπεζες. Βέβαια στις 4 τυπικές τράπεζες. Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει να συμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέει, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή. Απλώς το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι, δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρεών που μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή, αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα σε έχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή, είναι εμφανείς μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο βέβαια γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, του Κύπρου εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές, οι οποίες θα φέρουν και αυτή εδώ την εταιρεία, το δοκιμαστήριο, με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Nasdaq. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν στο δοκιμαστήριο.
0: Άρα συγκρατημένη η αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Πολύ συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9%
0: τίποτε
1: των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, επειδή είμαστε το 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα
1: χρήματα. Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα είσαι και εσύ, θα πορεύεσαι, ας πούμε, και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αθαρσίας δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο γύρο του Εξάθενς, θα έσβηνε σιγά σιγά. Θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Σκόπ, που ο ένας μας έβαλε το Outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's. Η Σκόπ, ο γερμανικός οίκος μας, έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Πολλά χρόνια έχεις πολίτες κουρασμένους και τους λες πάλι καν αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
0: Θα φύγει μια γενιά σε λίγο, ανέστηνε. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά, αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
1: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί, λέει. Η γενιά.
0: Ακόμα χειρότερα. Είπαμε τη φάμε την πρώτη μια γενιά. Για πες τώρα, τίποτα επιχειρηματικά
1: οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς σας πω, τη ΦΕΤ και τη ΕΚΟΤΟΥ. Η ΦΕΤ θα συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία, 28 Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Η ΕΚΟΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΤΟΥ σε νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%. Πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρντ τη ΦΕΤ θα κάνει νέα αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου.
0: Τον πιέζει εκεί ο Δονάλτιος αρκετά.
1: Εννοείται, πάρα πολύ τον πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή, αλλά βέβαια διάβαζα ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο, στην κίνηση.
0: Πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση λέει, έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4
1: έχει
0: λίτρα.
1: Τροφίζει, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή η ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
0: Ναι.
1: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι η συγμένη εταιρεία. Οπότε, αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν, ξέρεις, να βγει να ανακοινώσουν. Πάντως, διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά, ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
1: Είναι καλό με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει μετά να είσαι πανέτοιμος. Να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία, δηλαδή και με την Άλγο ή με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία, του χρόνου φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ, δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία, ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες, αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν. Από εκεί και πέρα η βιομηχανία τσουρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
0: Καύσιμο τιμές ρεύματος, ε.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα. Όλοι τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο

0: τιμολογείται σε Brent. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
1: Εδώ μπλέξαμε, έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου.
0: Καλή
1: εκπομπή και σε εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα, χρόνια πολλά, καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, ευρωχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από το Λαγονίσια, τον Αλεχάνδρο. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης λέει: Βεντούζες λέει στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες, ρε Βασίλη, σοβαρά, ε? Μάλιστα. Λοιπόν. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, ήταν επειδή ήταν ο Μαζονάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά, και ο χώρος της ευζοίας και της πώς το λένε, ανανέωσης κυττάρων και τις, αυτό που βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγονίσι, λέει, ψυχαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ, λέει η Έλλη φίλη μας, η φωτογραφία, λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μισό λεπτό, κύριε Νότι μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες, τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny.

0: Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Εν τω μεταξύ, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα. Ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, ε. Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
10: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ. Λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αν υπάρχει δεν υπάρχει ποσότητα και πόση, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ.
10: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
9: Ναι.
10: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν χίλιες δύο επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
9: Ναι, πρόεδρε, πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
10: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
9: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή. Είναι πρωτόγνωρο.
10: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
9: Ναι.
10: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
9: ναι,
10: με ανωδική πορεία.
9: Τι μέση τιμή έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
10: Κοιτάξτε, η μέση τιμή η πανελλαδική είναι 2,25 €,
9: ναι,
10: και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε, ναι, για να μην κουράζουμε,
9: ναι,
10: τους ακροατές.
9: Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5.
10: Έχουμε 15 λεπτά, ναι, 15 λεπτά, 10 του κράτους, 5 των δηληστηρίων.
9: Ναι. Δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιος.
10: Σωστά, σωστά, και 2... και 2,35 η αμόλυβδη βενζίνη. Γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε, όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος να τραβήξει.
9: Σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθη στην Ιεμένη. Έτσι,
10: έτσι ακριβώς. Και έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
9: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5 με 6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι το λιμάνι εκεί πέρα.
10: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη
9: εξέλιξη. Σωστό,
10: δηλαδή,
9: σωστό.
10: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
9: Μάλιστα. Λοιπόν,
10: είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
9: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή βάζουν κάποιοι.
10: Πολύ μαζεμένοι. Όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλο στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
9: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
10: Σμαντοκύριακο.
9: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντως στο 2, δηλαδή 2,25, χθες μου λέει ένας, μου έστειλε ένας φίλος ακροατής, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ, το απόγευμα από τη, πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία, ναι, και από τη Γερμανία, τιμές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για αυτούς. Πολύ ψηλές τιμές στα καύσιμα, που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω τι γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο.
18: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
23: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
24: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
23: Electroteam Marketos.
24: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
24: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
23: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
24: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
23: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
24: και κινητό 6977-42-1078.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
23: Κινηθείτε.
24: Προς το συμφέρον σας.
23: Προς το συμφέρον σας.
25: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Ούτε στο ΝΕΟΦ, ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση, αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν και την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην NVIDIA, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η NVIDIA αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύεις επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
4: Ακόμα και αν έχουμε.
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη: δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη. Καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
27: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
5: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
27: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Δεν έχει θέση άδεια, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
6: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα ζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν γνωστοποίησε ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που έχει γνωστοποίησει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
27: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Τόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
27: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Ακροατηριακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Donald Trump και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Donald Trump με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφου του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Προέδρος σε ανάρτηση του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σχούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
7: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
12: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Καραμαγκάς ίδιος και παράλλαχτος με χθες από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου με μποτιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερος από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιώνη ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως χθες έτσι και σήμερα από τις αναμενόμενες.
27: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινα μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάρισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική τη Μαγνησία σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίμη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή μέρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
27: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
14: Sky 100,3.

0: Όχι, είναι νευρικό τιμόνι σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας, όχι νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς στο Ξυλόκαστρο ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, ναι. Στο Βουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ευαγγελισμός,
0: Ριγίλης. Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, ναι. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα, ελεγχόμενης στάθμευσης, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα. Δηλαδή, αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, μπορείς, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Μάλιστα. Πρώτον, δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που ξέραμε.
0: Το χαρτί, το κλασικό, ναι, και το αγοράζαμε και ξύναμε και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στον περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις το πάρκινγκ στην Κοντζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσεις από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά?
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Okay. Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τη στάθμευση, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ, λειτουργεί?
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι, το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τις 12.000, τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του?
1: Έχουν γίνει πάρα από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους. θα τους διασυνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε έτσι, να ενημερώνουν δηλαδή, ναι, ουσιαστικά.
1: Ναι, εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητοδότηση.
0: Μα υπάρχουν περιοχές, κύριε Καραβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές, ναι, και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος, mm-hmm, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Μες.
1: Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη,
0: ναι,
1: μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή. Σωστό. Και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευσης εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά. Όλη ώρα.
1: Περπατάει καλά. 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς. Άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά.
1: Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο.
0: Στα οικονομικά υποψιάζομαι για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ και
0: προφανώς, την προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα, κύριος Καραούλης. Αλλού παπα Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνωσης ταρατσών με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη...
19: Κόσμος 96,5.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ώρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική εκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 7:32, 7:33 πρώτα λεπτά. Είναι η Τρίτη, είναι η πια 22η μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Είπαμε με αλλαγή του καιρού από σήμερα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σε αρκετές περιοχές και εδώ στο Λοκανοπέδιο έχει βροχούλα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε αποκτήσει δυναμική μέσω του Viber, ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και με τους υπόλοιπους τρόπους και με το τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω του skyradio.gr. Όλα τα μηνύματα έρχονται εδώ και τα βλέπουμε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Τώρα, από χθες σας έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ή τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί η προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν και άλλα ακίνητα, δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, οικόπεδα, χωράφια κλπ, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, να τα ρευστοποιούν, να γίνεται οικειοθελής ρευστοποίηση, ούτως ώστε αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία, να γίνεται, ξαναλέω, εθελοντικά αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώνονται τα χρέη και μετά θα υπάρξει, λέει, και μια διαδικασία με περισσότερες μηνιαίες δόσεις και με καλύτερους όρους, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία. Και επειδή έχω μια σειρά από ερωτήματα γύρω από αυτή την νέα ρύθμιση, άκουσα και χθες τον Υπουργό που έλεγε, τον αρμόδιο, τον κύριο Πιερακάκη, ότι αυτός, λέει, είναι ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας και όχι με τον νόμο Κατσέλη. Φώναξε για μια ακόμα φορά τον γνωστό και φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, είναι δικηγόρος, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτήν τη νέα δυνατότητα. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την νέα ρύθμιση. Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε?
4: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πλησιριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds, οι services, οι διάδοχοι δηλαδή, ναι, κατάσταση.
3: Ναι.
4: Δεύτερον, διότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη φόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν από την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση,
3: ναι,
4: και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χτες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
3: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα οποία, την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να, αναλόγως πώς, να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή έχω χειριστεί την υπόθεσή της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της,
3: ναι,
4: τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση στον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού, ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
3: Αυτό δεν είναι τραγελαφικό?
4: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με την νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά, να το πω απλά,
3: ναι,
4: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση, και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων
3: μέχρι ότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά, διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
3: ναι,
4: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
3: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία.
4: Λοιπόν,
3: και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
4: Ακριβώς, το ορθολογικό, το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται, δηλαδή το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
3: ναι,
4: αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
3: Μάλιστα.
4: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις, αφού γίνει η εκαθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους τόκους που θα έχουν τρέξει.
3: Θα χάσεις ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
4: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και καθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου των χρεώσεων των φαντς για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξωτερικό.
3: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά που λέει το φαντς ή η τράπεζα του τι οφείλει κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία, ο Ψάλης έχει
4: τα κόλλημα.
3: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση, πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια να συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
3: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
4: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
3: Και ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
3: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτές τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα. Ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται

0: Ιζωμάτ.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γρήγορα στα της κίνησης για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
12: Στη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα. Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Στο ύψος των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλές ημέρες το ποτιστικό στην ενδιάμεση κίνηση δεν βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεως και αργοστολίου στο Μοσχάτο. Εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες τρέχει νερό. Έχει σπάσει κάποιο αγωγό και τρέχει νερό. Συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πεις, νερό έχουμε. 2 ρεύματα Κηφισού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανατμήματα, κυρίως το Μαρούσι και το ΟΑΚΑ, να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Κατεχάγη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόσφαιρο του λιμανιού του Πειραιά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είσαστε εκπληκτικοί σε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα κυρίως αυτά τα οποία κάνετε κριτική. Και σε κάποια δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Ωραία είναι αυτό για τούρτα, Ελένη μου. Ωραίο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Τασούλα. Και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή έτσι, είναι η κυρία Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το κοινοφελές ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια, κυρίες και κύριοι, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Λέγεται Typhoon Project και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 26 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους πάνω από 1,1 εκατομμύρια κιλά και όγκου όσα περίπου 1.600

0: 450 κοντέινερ. Λοιπόν, από 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την επικράτεια. Τι ωραίο που έχουμε παραλίες πολλές, αλλά και πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις παραλίες για να τις καθαρίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ξελοτάγαρου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από εμένα, είμαι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επιλέγετε αυτές τις παραλίες, ή έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίζετε?
1: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες τις απρόσιτες ακτές της χώρας μας, προκειμένου να τις καθαρίσουμε.
0: Όταν λέμε καθαρισμός, τι εννοούμε? Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι προκύπτει από τον άλλον, τον μέσο επισκέπτη που πάει και παρατάει οτιδήποτε, είναι και αυτά που βγάζει η θάλασσα ενίοτε?
1: Και τα δύο. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι αυτά που έρχονται από την ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς με έναν τρόπο πολλά από αυτά καταλήγουν στις ακτές μας.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα είναι και αυτά που φέρνει η θάλασσα, αυτά που λέμε ότι τα ξεβράζει η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς και η ομάδα μας πηγαίνει και τα καθαρίζει με το χέρι ένα-ένα, μέχρι τον τελευταίο κόκο από το φελιζόλ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στην παραλία, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία, ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
1: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι.
0: Καλύψαμε
1: όλη την ελληνική ακτογραμμή.
0: Okay.
1: Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο.
0: Ο δεύτερος κύκλος.
1: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων, ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
1: Έχει μια βελτίωση. Έχουμε δει μια εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει να είναι εντελώς καθαρές, ως το να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
0: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Ξελοτάγαρου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
0: ναι,
1: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα, Πάσχα, η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
0: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε λέω εγώ τώρα, σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
1: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κακά τα ψέματα η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα βρούμε λιγότερα απορρίμματα στην παραλία.
0: Αλλά αυτό θα γίνει και με τη συμμετοχή, υποψιάζομαι, και των νέων παιδιών και των παιδιών του σχολείου, έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μάθουν από μικρά ότι στο κομμάτι που τους αφορά, που μας αφορά ως πολίτες, δεν πετάμε ότι δεν θέλουμε, αλλά το μαζεύουμε και πάμε και το βάζουμε στα απορρίμματα, θα αλλάξει και η νοοτροπία λογικότερα. Εντάξει, δεν λέω για τα άλλα τα οποία έρχονται από τη θάλασσα ή ξέρω εγώ τα κατεβάζει ένα ρέμα. Okay, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η συμπεριφορά η δικιά μας στις παραλίες έχει να κάνει με εμάς.
1: Και αυτά έχει. Και αυτά που κατεβάζει το αίμα, και αυτά έχουμε να κάνουμε τη συμπεριφορά. Κάποιος τα πέταξε.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Δίκιο έχετε.
1: Κάποιος τα πέταξε. Σωστό. Και φτάσαμε εκεί. Mm. Αλλά ναι, τα σχολεία, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουμε μαζί μας και στις παραλίες και κάνουμε μαζί τους καθαρισμό.
0: Okay.
1: Για να έχουν όλη την εμπειρία και να αναρωτηθούν γιατί, ας πούμε, η μπατονέτα είναι στην παραλία. Γιατί αυτό το πλαστικό μπουκάλι είναι εδώ, ποια ήταν η πορεία του, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία
0: να
1: προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε τον τρόπο τη στάση ζωής σου ουσιαστικά που έχει.
0: Με τα μικροπλαστικά τι θα κάνουμε, κυρία Ξηροτάγαρο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω. Έχει μπει για τα κανονικά στην τροφική αλυσίδα. Τρώμε πλαστικά όλοι μας, δεν ξέρετε. Το ξέρετε βέβαια, απλώς το λέω για να ακούσουν και ακροατές μας.
1: Δυστυχώς, ναι. Είναι τα πλαστικά, τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια, τα οποία διασπώνται σε μικρά πλαστικά κομμάτια και μένουν για πάρα πολύ καιρό στις παραλίες μας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και στο πιάτο μας.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Αλλαγή συνήθειας είναι. Και η μόνη απάντηση, συγγνώμη σε αυτό, είναι η επαναχρησιμοποίηση.
0: Ναι, ναι. Ο στόχος του προγράμματος που τρέχει ήδη 7 χρόνια ποιος είναι? Θα συνεχίζεται αενάως η προσπάθεια καθαρισμού?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πλέον, επειδή συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα, έχουμε δεδομένα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια και την παραγωγή τους.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο, θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ρίχνουμε ένα ρομπότ αεροβή για να δούμε τι γίνεται και στο βυθό μας.
0: Α, οκ. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται και στο βυθό, προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξηροτάγαρο.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η κυρία Πέγκη Ξηροτάγαρο είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μιλών, μην νομίζετε ότι εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θα μου πει το κομμάτι το δικό μας. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο σήμερα παραπάνω τον καιρό. Αυτά που είπε η κυρία Σούζη. Πρώτα Θεός, από αύριο ξαναέρχεται πάλι το μικρό καλοκαιράκι που λέμε. Άρα, κάντε τα δέοντα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί.
11: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
14: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
17: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
18: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
17: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
18: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
17: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
18: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
17: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
18: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
17: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26710 252 251.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Η μόνη σας επιλογή.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δηλώσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκληση του για τερματισμό του πολέμου. Για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν Τραμπ-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος στη συνάντηση. Όπως ανέφερε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθηθεί η Ουκρανία όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,5 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Συνάντηση με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα είχε κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό φθινοπορεινό και στην εικόνα του πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας και σήμερα, με την ευρύ έννοια τα καθήκοντα, και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και για εμάς που κατοικούμε σε αυτήν την υπέροχη χώρα. Δάφνη μου, στην κυρία Κοσμίδου αναφέρομαι, την οδοντίατρό μας από το Ρίον της Πάτρας. Μα τι ωραίο δειλινό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Πατραϊκό Κόλπο για την φωτογραφία την προχθεσινή που ήρθε χθες το πρωί, δεν τα πρόλαβα να τα διαχειριστώ. Πάμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ. Αβάντι μαέστρο, που θα έλεγε και εδώ ο φίλος μου Νότης. Και μέσω του Νότη παρέλαβα, αγαπητέ Κώστα Δαρέμα, Κώστα Δαρεμά από το Μαρκόπουλο Μεσογείας, ο Κώστας, ο φίλος, ο κύριος Δαρεμάς, μουσταλευριά χωρίς ζάχαρη. Και παραγωγός μου στο Κούλουρο, τώρα που βγήκε έτσι που έχουμε καινούργια σοδιά, μπράβο με το μούστο, μπράβο στη γη της Μεσογείας, που αν είχαμε λίγο, τι να σου πω, κάτσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Αν είχαμε ένα περισσότερο ή λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το περιβάλλον που μας περιβάλλει, πλεονασμός σκοπίμος, θα είχαμε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την γη της Μεσογείας, που ήταν η ενδοχώρα της Αθήνας από τα χώρια του Περικλέους, βεβαίως, ή από την εποχή του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εμείς όμως το σκίσαμε στη διαχείριση αυτή της γης Μεσογείας. Δεν αναφέρομαι στο αεροδρόμιο ούτε στην Αττική Οδό. Αναφέρομαι σε ένα πράγμα πάρα πολύ κλασικό, που μέσα στα μπέλια βάλαμε βιοτεχνίες, βάλαμε βιομηχανίες, βάλαμε σπίτια, βάλαμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Και έχουμε ένα τουρλουμπούκι που το λέμε μια, ξέρω εγώ, ενδοχώρα της Αττικής, της Αθήνας. Μαρκοπουλιώτης που έχω απέναντί μου, ο κύριος Παπαγιαννάκος, μου λέει ότι έχει σωθεί, ότι έχει απομείνει είναι, περιλαμβάνεται στο Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι πέριξ του αεροδρομίου. Αυτό σώθηκε διότι αυτό κάποιος πήγε εκεί, κάποιος υπουργός, και το κατοχύρωσε. Ο εγγονός του Νίκου, όπως με πληροφορεί, ξεκίνησε στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, φίλες και φίλοι. Από αυτή την τάξη ξεκινάει και η βαθμολόγηση. Πού βαθμολογούνται, σε ποια μαθήματα βαθμολογούνται τα παιδιά στη δευτέρα τάξη δημοτικού στην Ελβετία, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος. Άνω κάτω τελεία. Στα μαθηματικά, στα γερμανικά και, ακούστε μου λέει, ακούστε, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ακριβής στην ώρα του. Έφεση για συνεργασία σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή, πώς προσέρχεται στο σχολείο. Σκέφτηκα πώς θα αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία αν γι' αυτό ίσως η Ελλάδα είχε τόσο καλή παιδεία. Αποσιωπητικά όλα αυτά. Αγαπητέ μου Νίκο, μεθαύριο το πρωί, επειδή έχω πάρει καινούριο υλικό από την φίλη μου την κυρία εκπαιδευτικό για το πώς βλέπουν, πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Η πρώτη ώρα την Πέμπτη το πρωί με το καλό, αν δεν μας τύχει κάτι άλλο, θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ πάντως, να είσαι καλά. Και μια που είμαι στο περιβάλλον εκπαίδευση, στέλνει ο Νίκος επιστολή στο πρωτοσάλτα.sky.gr και μου λέει: η κόρη του αδελφού μου φυτά στην πρώτη γυμνασίου στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήχθη κατόπιν εξετάσεων. Ωνάσιο είναι τα Ωνάσια σχολεία, στα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα να δώσει έτσι μια όθηση να αποτελέσουν τους λαγούς στη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε στο πρόβλημα, όπως μου το περιγράφει ο Νίκος, είναι ότι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα, το πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών. με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 3 ώρες και όχι το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Σε επικοινωνία του αδελφού μου με τον διευθυντή, του είπε ο διευθυντής ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, μου γράφει ο επιστολογράφος. Αναρωτιόμαστε γιατί ξεκίνησε η λειτουργία του Ωνασίου Γυμνασίου ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Το συγκεκριμένο σχολείο είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι, πριν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των Ωνασίων. Σημειώνω ότι το παιδί είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει, το σχολείο επίσης είχε ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει Ωνάσιο. Σημειώνω ότι το παιδί τελείωσε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο τίτλος Ωνάσιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι γονείς επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο. Τώρα πλέον σκέπτονται μήπως έκαναν λάθος. Ευελπιστώ στη διαμεσολάβησή σου ώστε να ενημερωθεί η κυρία Ζαχαράκη και να θεραπεύσει το πρόβλημα. Προωθώ το θέμα στον κύριο Γιαννίδη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννίδης θα το προωθήσει τώρα και εκείνος με τη σειρά του στην κυρία Ζαχαράκη να γίνει κοινωνός του θέματος. Πιθανώς να το ξέρει, πιθανώς όχι, δεν γνωρίζω. Εδώ απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των ελλείψεων και λοιπά στις περιοχές τις τοπικές που άλλοι λείπουν από εδώ, άλλοι λείπουν από εκεί, άλλος γεράζουν από, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους, μήπως θα έπρεπε, λέω μήπως, διαρωτώ με, μήπως θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και ένα δίκτυο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών οι οποίοι όμως έχουν την έφεση, κυρίες και οι κύριοι, που έχουν την έφεση να συνεχίσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, να είναι μια ομάδα που θα συνεπικουρεί τους επαγγελματίες. Ας πούμε, λέει, το σχολείο αυτό ξεκινά με ελλείψεις διότι δεν πήγε ο ένας, δεν πήγε ο άλλος και μάλιστα. Εκεί από τον τόπο αυτόν μήπως να συγκροτηθούν ομάδες εκπαιδευτικών, κάποιοι που θα ήθελαν, λέω, δεν, αυτό δεν γίνεται με το ζόρι, που θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν μπει στη φάση των χρόνων συνταξιοδότησης. Δεν ξέρω, μια ιδέα ρίχνω, μπορεί να είναι χαζή, απλώς για να μην έχουμε αυτά τα συνεχή ζητήματα, όπως αυτό που μου θέτει τώρα ο Νίκος. Δεν μπορεί το Ωνάσιο αφού η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια καινοτομία και κάνει αυτή την συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα, δεν μπορεί να μην εξασφαλίζει την παρουσία καθηγητών. Αλλιώς το έχει σκορπίσει όλη η ιδέα. Ταπεινά το λέω, φαντάζομαι τώρα η κυρία Ζαχαράκη θα κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, καλημερίζω Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την παρουσία σου. Τώρα το έχεις δείξει πολλές φορές. Βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι στην παραγωγός χώρα να είναι στα βεζινάδικα και να σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει γκρίνια βέβαια, αλλά στη χώρα του ξανθού ηγέτου, της απόλυτης, σκοπίμως το λέω, απολυταρχίας, την οποία θαυμάζουν και πολλοί συμπατριώτες μας σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή θα ήθελαν τη Χούντα Κούλη, κανονική Χούντα. Δηλαδή όταν λατρεύεις Πούτιν και καταγγέλεις τη Χούντα Κούλη, εννοείς ότι θα την ήθελες, ότι δεν τον βρίσκεις πολύ light γενικώς ως πρωθυπουργό, δημοκράτη, φιλελεύθερο, και εσύ θα ήθελες κάτι έτσι δυνατό πουτινικό. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία πουτινική δεν μπορεί να υπάρχει και αντίδραση, φυσικά. Ωραία τα νέα του Πετελέου, έτσι δεν είναι? Ωραία, ξεκινάμε.
2: Κοίτα, βρισκόμαστε, το πρόβλημα παραμένει στο δηλισμένο. Το πρόβλημα παραμένει στο ντίζελ. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο ντίζελ, καθώς έχουμε ιστορικά υψηλά τιμών, έχουμε ιστορικά χαμηλά αποθεμάτων, έχει χαθεί για την Ευρώπη το 41% των εισαγωγών που γινόταν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή δηλαδή που έχει σταματήσει από το Μάρτιο να δίνει σημαντικές ποσότητες, και μετά ήρθε να προσθεθεί μέσα στο καλοκαίρι και το πρόβλημα της Ρωσίας, δηλαδή της απαγόρευσης τον Ιούλιο των εξαγωγών ντίζελ μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Με αποτέλεσμα τα λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν ευρωπαϊκά διελιστήρια, γιατί πολλά έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, δουλεύουν όλα στο όριό τους και πάλι οι ποσότητες δεν φτάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 10-15% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία δεν έχουν καύσιμο. Δεν έχουν καύσιμο καθόλου. Γιατί κάποια άλλα δεν έχουν ενδεχομένως κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Λέω μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εμφανίζονται και ελλείψεις. Πέρα από την τιμή η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά και στην περίπτωση της δική μας έχει φτάσει κοντά στο 2022-2023.
3: Εμείς από θέματα έχουμε.
2: Εμείς από θέματα έχουμε, γιατί έχουμε 4 δηλητήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motorola, τα οποία είναι πλήρως ξυγχρονισμένα, έντονα εξαγωγικά, το τονίζω το εξαγωγικά για ποιο λόγο, της Motorola κοντά στο 77-78% εξάγει τις ποσότητες παράγει και η Hellenic Energy λίγο πάνω το 50. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούς για παράδειγμα σαν την πρόταση που διαβάζω τώρα, είδα νωρίτερα του Αλέξη Τσίπρα για να μπει επί της ουσίας κάποιου είδους πλαφών και στα δηληστήρια και να μπει και φόρος υπέρ των υπερκερδών των δηληστηρίων, επί της ουσίας καλεί να φορολογηθούν οι εξαγωγές.
3: Εγώ θέλω τώρα με ηχητικά
2: προτάσεις χτες βράδυ.
3: Ωραία,
2: ναι.
3: Ωραία, με ηχητικά εγώ καταλαβαίνω ότι ως αντιπολίτευση προσπαθούν να πούν κάτι. Αλλά θα πω λοιπόν εκ των προτέρων και θέλω τη βοήθειά σου εδώ. Αν κινείμαστε στον κόσμο της κανονικότητας, στο περιβάλλον της κανονικότητας, δεν έχεις πολλά πράγματα να αντιδράσεις, εκτός αν πας στην Παραβομάρα και πεις κατοικοποιώ τα δηληστήρια. Τότε θα μείνεις από πετρέλαιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να το πούν. Έτσι δεν είναι?
2: Και για να το κάνεις αυτό πρέπει και η κοινωνία να συνενεί μαζί σου, γιατί θα το πληρώσει η κοινωνία. Οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν, δεν θα το πληρώσει κάποιος πολιτικός.
3: Την κρατικοποίηση. Την κρατικοποίηση,
2: κρατικοποίηση και στη συνέχεια τη διαχείριση. Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελληματικές.
3: Πάμε τώρα. Σύντο ότι δεν θα έχεις μετά καύσιμο, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε όλα αυτά τα. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω ότι χοντρικά τα περιθώρια κινήσεως είναι λίγα. Τώρα, βέβαια, η αντιπολίτευση κάτι πρέπει να πει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ναι. Θα βάλουμε μερικά ηχητικά στη σειρά. Είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και τότε ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
3: Μάλιστα. Στις 21 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον... Είναι το επόμενο, μην αγχώνεσαι, το επόμενο νότι μου. Λοιπόν, δίνει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φορολόγηση υπερκέρδη δηληστηρίων.
5: Ήταν μια δέσμευση που όπως θυμάστε είχα αναλάβει προεκλογικά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε ένα βαθμό και από αυτόν τον έκτακτο φόρο.
6: 33%
5: όσο ήταν και πέρυσι. Κινούμαστε λίγο πολύ στο όριο το οποίο μας έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Ξέρουμε χονδρικά τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το ταμείο του κράτους.
5: Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να είναι περί τα 300, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό.
3: Μάλιστα. Προχωρούμε. 13 Ιουλίου 2026, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
7: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
3: Μάλιστα. Και... προχθές στην κρατική τηλεόραση, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός πάλι...
25: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσο καιρό κρατάει η κρίση.
3: Με αυτά τα 4 ηχητικά θα έχω και έναν άλλον σε λίγο εκπρόσωπο του κόμματος Ελασίτες του Τσίπρα. Αλλά ένα-ένα. Με αυτά τα 4 ηχητικά, Νίκο Φιλιππίδη, προσπάθησα να υπενθυμίσω τον φόρο που έβαλε στα υπερκέρδη και ενόχλησε, έτσι δεν είναι? Ενόχλησε και τα δύο δηληστήρια ο πρωθυπουργός, μάλιστα.
2: Προφανώς.
3: Λοιπόν, ενόχλησε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες οικογένειες επιχειρηματικές στην Ελλάδα, μάλιστα.
2: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και επέλεξε τη λύση τώρα, όχι μόνο επειδή ενόχλησε. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε μια επιχειρηματολογία αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Ότι αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνανε, μεγάλωσαν πολύ περισσότερο από τη χώρα. Παλαιότερα είχαμε τα δηληστήρια για να καλύπτουν τις χώρες ανάγκες.
3: Επειδή θέλω να ακούσουμε και τον. Θα τα σχολιάσω όλα αυτά μαζί. Θέλω να ακούσουμε και τον άλλον, τον Ελασίτη, για να δούμε τώρα το πώς γίνεται η συζήτηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως και τι άλλο έκανε ο πρωθυπουργός. Και τους είπε ένα κομμάτι του ένα, θα πάτε να κατεβάσετε κατά 10 λεπτά την τιμή και νομίζω τους το ξαναζητάει και τώρα. Και αποδέχονται να το κάνουν και τα δύο δηληστήρια. Έτσι μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και μάλιστα με επέκταση και στο πετρέλαιο θέρμανση.
3: Και στο πετρέλαιο θέρμανση.
2: Τρεις επιδοτήσεις.
3: Εχθές το βράδυ, λοιπόν, ο Σταμάτης Ζαχαρός έχει εντοπίσει τώρα έναν καινούριο αστέρι. Ο Γιώργος Παπάς, εκείνος ο συνεργάτης που ήταν καθηγητής του συνεργάτης του Τσίπρα, πάει, χάθηκε, τον έφαγε μαρμάγκα. Τον αντικαταστάθηκε από ό,τι λέει ο Ανδρέας Δημιώτης. Εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Δημιώτη. Λοιπόν, Άρης Στυλιανού. Ο κύριος Στυλιανού είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχει απέναντί του τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός απέναντί του τον Άρη Στυλιανού. Απολαύστε.
8: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
9: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
8: Ή ο ΦΠΑ.
9: Μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
8: σίγουρα,
9: να γίνει.
8: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
9: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
8: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
9: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε?
8: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στην.
9: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
9: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά?
8: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
9: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
8: Γιατί?
9: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
8: υπάρχουν,
9: είναι.
8: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
9: Έχετε
8: τώρα
9: απόδειξη γι' αυτό?
8: Στην Ελλάδα.
9: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο δηληστήρια είναι καρτέλ.
8: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
9: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα? Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
8: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
9: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
8: Να το μειώσουμε.
9: Συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά?
8: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη, τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε,
9: αλλά τι συμβαίνει με τους μετόχους?
3: Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνει κανείς την τρικυμία στο κρανίο, αλλά και την τρικυμία στην αντιμετώπιση του θέματος. Μια κουβέντα, Νίκο, να κάνω διάλειμμα και να το συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, εδώ τώρα στερούμαστε βασικών, σταθερών, σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας στο δυτικό κόσμο.
3: Εννοείς, ο κ. Στυλιανού, δεν ξέρει τι του γίνεται τώρα. Το λες πολύ, είσαι πολύ ευγενής, το ξέρω, και ευγενικό παιδί.
2: Σταθερών σε σχέση με τα συμφωνηθέντα και τους κανονισμούς
3: που είναι νόμοι της Ευρώπης. Από πολιτικές επιστήμες μπορεί να ξέρει, το λέω, και αυτόν θα τον μαζέψουν, δηλαδή θα τον ανακαλέσουν, θέλω να πω, εκεί στην Αμαλίας, διότι είναι ένα πράγμα ξέρω από πολιτικές επιστήμες και άλλο ξέρω από οικονομία. Τώρα εδώ απλώς παρακολουθήσαμε το αδιέξοδο του αντιπολιτευτικού λόγου. Γι' αυτό είπα στην αρχή. Ή τα καρδικοποιείς και λες, παιδιά, είμαι ο Τσάβες, τα καρδικοποιώ. Είμαι ο Μαδούρος, έτσι, αφού υπήρχε και η επικοινωνία. Είμαι ο Μαδούρος, τα καρδικοποιώ. Αν δεν μπορείς να το πεις αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπουτσαλιές.
2: Σηκώνει το τηλέφωνο ο πρωθυπουργός σε αυτήν την περίπτωση και παίρνει τηλέφωνο τον τάδε παραγωγό πετρελαίου και του λέει: έλα, μου λείπουν ποσότητες σφαίρες στην Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται μέρος μιας κρατικής δουλειάς ξαφνικά, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχουμε ακούσει, αλλά έχουμε πολλές δεκαετίες να το ακούσουμε. Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι το έχουμε ακούσει.
3: Όποιος θέλει να κινηθεί στην κανονικότητα δεν μπορεί να τα πει αυτά. Θα τα πει αν φύγει από την κανονικότητα. Και εδώ είναι το αδιέξοδο της αντιπολίτευσης. Μήνε, συνεχίζουμε. Μάλλον κλείσε, θα σε ξαναπάρουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικός με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το 71% των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
10: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University.
11: Κόσμος 96,5.
12: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
13: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
13: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
26: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
30: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
31: Isomat Premium.
30: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
31: Isomat Premium.
30: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
31: Isomat Premium.
30: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
32: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
30: Και από κρωματάκι.
32: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
33: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο καθοδικά ρεύμα σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών και στο ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας δυνατά.
4: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Μήπως πρέπει να αρχίσουν οι Δήμοι να σκέπτονται να εξυπηρετούν λιγάκι τα δίκυκλα, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση με τα αυτοκίνητα. Πρώτη μέρα που λέμε ότι θα βρέξει κατά πάσα πιθανότητα και γίνεται ένας χαμός έξω. Για να μην σε καθυστερώ περαιτέρω. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένα. Δύο ρεύματα Κηφισού ακίνητα. Το ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το καθοδικό από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μιλάμε για 7,5 χιλιόμετρα 8. Η λεωφόρος Χριστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο. Η Κηφισίας με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα της, όλα τα συνήθη υπόπτα σημεία. Η Βασιλής Σαμαλίας και η Φιλελλήνων όμως, στα δύο Φιλελλήνων σας καθυστερούν. Άνοδο Συγκρού, δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και όσοι έρχεστε από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, βρίσκεται κίνηση στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας. Και εν συνεχεία, πολλή κίνηση στην Αμφιθέας μέχρι να φτάσετε στην Αχιλλέως. Οπότε, συνεχίστε ευθεία την παραλιακή, περάστε Άλυμο, Καλαμάκι, συνεχίστε ευθεία, πηγαίνετε Φαλιρικό Δέλτα και πιάστε τη Συγκρού καλύτερα.
5: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ο Θόδωρος Γεωργιάδης με ρώτησε ποιο ήταν αυτό το πρώτο ντουέτο μουσικό χαλί στην αρχή της εκπομπής. Pink Martini, αγαπητέ Θόδωρε, και το κομμάτι είναι το Tempo Perdido. Αλλαγή όμως τώρα, πάμε. Αυτός είναι ο Yves Montand.
2: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: Να νιώσουμε Παριζιάνοι, παιδί μου, καλημέρα σας.

0: Παόλα και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είσαστε καλά. Αντωνίου, καλημέρα αγαπητέ φίλε πάντα σε επάρξεις. Νίκο Εφραίμογλου, το ίδιο, να είσαστε καλά. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει μέσω Viber μήνυμα από την Βουργουνδία. 6981231003, αυτός είναι ο αριθμός για το Viber. Αγαπητή μου κυρία, εσείς που μου γράψατε στο Viber να ασχοληθούμε λίγο με τα θητικά σωματεία, την αλητία, τις μεταγραφές, τα καταχρηστικά, τις ομάδες που ζητούν χρήματα για τη μεταγραφή των παιδιών κτλ. Εγώ ψέματα δεν θέλω να σας λέω. Δεν μπορώ να το ασχοληθώ με κάτι τόσο γενικό. Παρακαλώ, στο portosalta.gr γράψτε πού ακριβώς, σε ποιο σωματείο, σε ποιο άθλημα, τι σας συνέβη ακριβώς για να καταλάβω. Να είσαστε καλά. Γιώργο, Γεώργιε Θεοδωσάκη στην Κρήτη, καλημέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Πέτρο Δούλγερη, επίσης καλημέρα σας. Αυτά προλαβαίνω να σας πω για αυτήν τη χρονική στιγμή και πάμε ξανά για εσάς που μπήκατε κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι η ιστορία των καυσίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Όπως βλέπετε, τρεις πόλεμοι εξελίσσονται γύρω μας. Το ότι αν πω ότι δόξα τω Θεώ που πάλι καλά φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρω θα πέστε να με φάτε, διότι η Χούντα κούλη θέλετε, ξέρω, καταλαβαίνω τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε τον Μητσοτάκη βενζινά να είναι πάνω στην Αντλία και εμείς να περνούμε το αυτοκίνητό μας και να του λέμε «Κυριάκο, φουλάρε το». Και αν είναι και τίποτα βρώμικο το παρπίζ, θα του πούμε «Ρε φίλε, καθάρισε το και λίγο και το πίσω μην ξεχάσεις». Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και αν τον γουστάρουμε να τον κάνουμε Πούτιν, ας πούμε, ή να τον κάνουμε Μαδούρο και να του πούμε «Πήγαινε, κρατικοποίησέ τα αντιληστήρια». Κρατικοποίησέ τα. Μετά δεν θα έχουμε πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είναι δικά μας, είναι του λαού. Είναι αυτά. Τέτοιες παπάρες δεν λένε ούτε οι. Δεν λέει ούτε ο, πώς το λένε, ο Ανδουλάκης, ούτε ο Τσίπρας που είναι η σοβαρή της αντιπολιτεύσεως. Αλλά προσέξτε τώρα, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Την αδυναμία να εκφράσει θέσεις η αντιπολίτευση, γιατί αν πας στην κανονικότητα δεν έχεις να πεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Τάκης. Και αυτό σας ενοχλεί, το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ με λογική προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο κύριος που θα ακούσουμε ονομάζεται Άρης Στυλιανού. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού. Απολαύστε.
1: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ
1: κάψιμα,
2: μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ στα
2: μισό λεπτό. Πρόθυμα. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στην.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
2: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
2: Προσοχή,
1: στον
2: γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί.
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
1: υπάρχουν,
2: είναι.
1: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι
1: στην
2: δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι,
1: και
2: είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε. Θα
2: μα συμφωνώ.
1: Χρήματα,
2: θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη, τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε,
2: έτσι συμβαίνει με τους μετόχους.
0: Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε. Νίκο, είσαι στο τηλέφωνο. Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση του κυρίου Άγη, του κυρίου Άρη Στυλιανού, λοιπόν, έχει διάφορα μέσα στο κεφάλι του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Νιώθει κανείς την τρικυμία. Αυτά που λέει όμως την φορολόγηση του υπερκέρδους, το έχει κάνει ήδη ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά στα ηχητικά που έβαλα νωρίτερα. Είμαστε 28 Φεβρουαρίου του 2023.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους τους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Αυτό το έχει κάνει. Και αν χρειαστεί, πρέπει να το ξανακάνει. Δεν λέω και εδώ καμία αντίρρηση επ' αυτού. Ναι.
5: Δύο χρονιές με ευρωπαϊκή έγκριση ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τόλμησε και το έκανε. Δηλαδή εφάρμοσε, δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει κάθε χώρα.
0: Ναι, και εκνεύρισε και την πλευρά Λάτσι και εκνεύρισε και την πλευρά Βαρδινογιάννη. Όπως λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής.
5: Τα ονόματα των οποίων ο κύριος Στυλιανού, οπότε κατάλαβα.

0: μισό λεπτό, γιατί μίλησε και ο αρχηγός θες. Να τον
1: αυτό
0: ακούσουμε.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, αυτό,
1: αυτό
0: τώρα. Μισό λεπτό.
1: Γιατί τώρα, πάμε... τα ίδια λέει.
0: Πάμε
1: τα ίδια
0: στον αρχηγό. Ναι. Πάμε στον ερχόμενο από, την, από το Σούνιο.
2: Ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Το Οκτώβριο μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα, βέβαια, πες μας πρόεδρε ποια είναι τα καρτέλ. Θα ήθελα να τον ακούσω, να τα κατονομάσει.
1: Είδες που τα καρτέλ του Στυλιανού δεν ήταν τυχαία.
0: Ναι.
1: Προφανώς ήξερε τι είχε γνώση. Τώρα, όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά, πώς θα λένε, αυθαίρετης ερμηνείας. Δηλαδή,
0: του Τσίπρα, ό,τι λέει ο Τσίπρας.
1: Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%. Το δεύτερο, σε σχέση με την μείωση του φόρου κατανάλωσης.
0: Αυτό είναι η πρώτη παπάτζα. Μισό λεπτό. Αυτό το κάτω με την Ισπανία είναι πρώτη παπάτζα.
1: Ναι, ναι, κανονικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33, και εμείς το έχουμε στα 41 αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Στο ντίζελ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που τον ορίζει, τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Έχει ένα κατόφλι και μεταβάζεις από εκεί πάνω όσο εσύ κρίνεις. Η Ελλάδα το έχει στα 41 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το κατώτερο μπορεί να πάει στα 33. Έχουμε 8 λεπτά. Δεν είναι το μισό το 33 του 41, με τίποτα. Άρα έχουμε 2 στα 4 επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Πάμε, φύγαμε και από τη δεύτερη παπάτζα. Πάμε στην τρίτη τώρα.
1: Για τα 1,5
3: δις. Κόσμος 96,5.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή.

0: Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Νίκο, άστο τώρα, πάμε παρακάτω.
3: 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο, δεν δικαιολογείται, και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
2: Ναι. Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, θα σε απομαγνητοφωνήσω ώστε όταν κατεβαίνω το πρωί στα παράθυρα για να απαντώ ή να έχω αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας έκανες πρωί-πρωί. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν αστείευομαι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Η ιστορία καρτέλ. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουν αποφανθεί λοιπόν ότι υπάρχει καρτέλ. Okay. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
2: Ναι, συνέχεια λένε καρτέλ. Καρτέλ εκεί, καρτέλ από εδώ, καρτέλ από εκεί. Ναι.
3: Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να τους καλέσει να εξηγήσουν και να δώσουν τα στοιχεία αν υπάρχει καρτέλ. Αν υπάρχει καρτέλ, είμαστε μαζί τους να το διαπιστώσουν.
2: Θα πούνε τη δικαιοσύνη ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή, θα πούνε μετά. Θα πούνε ένα όρια, ο Άριος Πάγος τους έβαλε ο Κούλης και πώς το λένε, και πολιτικοποιούν την πολιτική ζωή.
3: Καταγγέλουν ένα έγκλημα. Το καρτέλ είναι έγκλημα. Σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ορίσει κάποιες τιμές τις οποίες τις παίρνουν από τη δική μας τσέπη. Αν μου παίρνουν εμένα από τη δική μου τσέπη, θα πρέπει αυτό μας το διερευνήσουν. Συγγνώμη, αν τη βγάλουμε όλη την προεκλογική περίοδο να συζητάμε αορίστως περί καρτέλ, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν. Εγώ γιατί να βγω και να πω ότι ναι, δεν υπάρχουν καρτέλ. Ας το διερευνήσουμε. Εδώ υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ανοιχτά ότι θα συγκρουστώ με τα καρτέλ. Θεωρεί ότι υπάρχουν καρτέλ με τα οποία θα συγκρουστεί κιόλας. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Σωστά το είπε ο Ζαχαρός. Αυτό που λέτε, πώς το είπε ο Στυλιανού πολύ ωραία, ναι, είναι μηνύσιμο.
2: Μηνύσιμο.
3: Μα καταγγελεί έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Είναι οικονομικό έγκλημα το να λειτουργήσει ως καρτέλ.
2: Ναι, ούτε τα δύο δηληστήρια θα κινηθούν εναντίον των Πασόκων και των Ελασιτών του Τσίπρα που μιλούν για τα καρτέλ, και έτσι διονύζεται η παπάντζα στην κοινωνία και η κοινωνία μπολιάζεται όχι για το αν θα πρέπει να έχει καλή ή κακή γνώμη για το Μητσοτάκη, ούτε καν με αφορά αυτό, αλλά αυτό είναι που προσπαθώ να πω και τρελαίνομαι, ότι εθίζεται να λέει γνώμη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. Σου έρχεται το άλλο στο παράθυρο, τον έχεις από δίπλα και λέει ψέματα, παιδί μου. Είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί θέλει να το κάνει συνειδητά. Πάντως η συζήτηση γίνεται πάνω σε ένα στρεβλό δεδομένο. Αυτό είναι το
3: να
2: πρόβλημα.
3: Να συζητήσουμε και τ' άλλο. Επειδή έχουν γεμίσει τα παράθυρα πραγματικά με ανθρώπους που λένε ότι δεν απαγορεύεται να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν απαγορεύεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το ένα σκαλί, η μία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση που υπάρχει είναι αυτή η δυνατότητα να ξοδεύουμε, που είναι ευρωπαϊκός νόμος, η οροφή δαπανών, την οποία όλες οι χώρες τη φτάνουν και εμείς έχουμε από τις ψηλότερες στην Ευρώπη το 3,6. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει φτάσει, είναι 3,6. Αν είχε χαλάσει λιγότερα, θα λέγαμε μα καλά, δεν έχει φτάσει σε αυτή την οικονομική κρίση, την κρίση ακρίβειας, να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Το έχει φτάσει. Για να μπορέσει να ξοδέψει παραπάνω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η οροφή δαπανών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έγκριση.
2: Ωραία, εξήγησε γιατί, όπως λέει, και με αυτό κλείνουμε για σήμερα τουλάχιστον, λέει ο Θοδωρής Κωνσταντινόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003, η Τουρκία σήμερα που μιλάμε έχει το ντίζελ στο 1,71, εμείς 2,20. Μπορείς να μας πεις γιατί?
3: Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οι συγκεκριμένοι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κατόφλι φόρων. Γιατί λέμε για κατόφλι ειδικών φόρων κατανάλωσης? Γιατί είναι στο ανώτερο συντελεστή ο ΦΠΑ? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έχει κρίνει ότι προκαλείται πρόβλημα με τα συγκεκριμένα καύσιμα, δηλαδή τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, και τα φορολογεί παραπάνω προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα κάθε χώρα, ανάλογα με τη φιλοπεριβαλλοντική της ευαισθησία ή τις ανάγκες ταμιακές, βάζει παραπάνω φόρους. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς, όπως και σε όλες τις τρίτες χώρες. Στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχουν καθόλου φόροι τη φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά στην Ευρώπη, τη ΣΥΚ, εδώ που ζούμε κτλ., μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τι να κάνουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πεντικήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και δίπλα, να πηγαίνει έρχεται και θα ζει και ωραία. Λοιπόν, θα είναι και στο πάνω στο Βόσπορο, σούπερ. Για μένα, ας πούμε, που την αναπολώ την πόλη, εκεί τον τόπο που γεννήθηκα δηλαδή, θα είναι ωραία. Πάμε παρέα, Θοδωρή μου. Λοιπόν, Νίκο, έρχεσαι και εσύ, ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, θέλουν να αναρτήσω κάπου αυτά που μας είπες, προκειμένου να τα ξέρουν και οι ίδιοι εδώ οι φίλοι της παρέας. Θα το φροντίσω και αυτό, αγαπητή μου Ελίνα. Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αύριο. Να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λιγκερίδη, τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Σήμερα θα μιλούσε ο κύριος Λιγκερίδης. Λυπάμαι, έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, για να μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα, να μπορούμε να συζητούμε πάνω σε δεδομένα αλήθειας. Και ο καθένας μετά να πει τη γνώμη του. Του αρέσει, δεν του αρέσει, μια άλλη ιστορία. Αλλά μην οικοδομούμε πολιτική άποψη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι το άτιμο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, δηλαδή πάνω στην μπαμπάτζα. Παρακαλώ, διάλειμμα εδώ.
4: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο, μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ.
5: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
10: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Κλίμα. Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
13: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Ελευθερία.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστω ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και η κατηδία συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από τις 14 έως 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σκοπός διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματός τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας την σταθερή συνεργασία των δύο κρατών και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίδεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MC Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Ιδιαιτέρως αυξημένη η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα λόγω και της πιθανής επερχόμενης βροχής. Ακινητοποιημένα σχεδόν είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Ομοίως, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό ανατμήματα. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες προς το παρόν ευτυχώς. Η κάθοδος όμως της Μεσογείων έχει μεγάλη καθυστέρηση κυρίως κατά μήκος του Χολαργού. Κατεβαίνοντας τώρα την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, θα χρειαστείτε το διπλάσιο χρόνο από αυτό που ήθιστε να χρειάζεστε λόγω τροχαίου συμβάντος. Ο άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολος. Η Πειραιώς από την Αθήνα και την Ομόνια προς την Ιερά Οδό με σημαντική καθυστέρηση, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τουλάχιστον βελτιώνεται σταδιακά ο Πειραιάς. Και το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά έχει ακόμα κίνηση, αλλά βελτιώνεται σταδιακά, όπως και η 37ου Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου και όλοι μαζί υποδεχόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
8: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
7: Καλό φθινόπωρο, κυρία Μπακογιάννη.
8: Βεβαίως, καλό φθινόπωρο. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να παραδεχθώ τελείως και το καλοκαίρι τελείως, αλλά τέλος πάντων.
7: Σιγά-σιγά, θα σβήνει,
8: λόγω Κρήτη.
7: Σωστά.
8: Στην Κρήτη έχουμε διαφορετικό καιρό. Ναι.
7: Και έχετε Χριστούγεννα καλοκαίρι. Περίπου. Περίπου. Λοιπόν, και είμαστε στα βαθιά τώρα, με τρεις πολέμους γύρω μας, με το θέμα των καυσίμων και...
8: Είμαστε στα πολύ βαθιά.
7: Στα δύσκολα, είμαστε... με την ακρίβεια κτλ. Ορίστε παρακαλώ.
8: Πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να σας πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα συμπεριφέρονται τα κόμματα σαν να μην έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε, σαν να είναι σε ένα δικό τους πλανήτη, εκτός πραγματικότητας, διότι υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας εξαιρετικά ανησυχητική. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι μια ομάδα μικρή ανταρτών έχει καταφέρει να έχει την τεχνολογία να τα βάζει ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, που σε σχέση με αυτούς είναι ένας κολοσσός, και στρατιωτικός και οικονομικός κολοσσός.
7: Να παίρνει από την τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες και να φτιάχνει πυράβλους.
8: Να έχει τη βοήθεια του Ιράν, βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα δύο στενά από τα οποία περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι κλειστά. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και έχουμε ταυτόχρονα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, η οποία εκτός από τα εκατέρωθεν χτυπήματα χτυπάνε τα πλοία μεταφοράς σιτηρών. Άρα αυτά τα πλοία μεταφοράς σιτηρών
7: και τα δηληστήρια, όπως συνέβη χθες το βράδυ πάλι,
8: αλλά είτε είναι ουκρανικά σιτηρά που έχει μειωθεί η παραγωγή κατά 50%, είτε είναι ρώσικα σιτηρά, όταν χτυπιούνται φτάνουν σε τιμές αστρονομικές. Για να μεταφέρει σήμερα με ένα πλοίο σιτηρά από την Ουκρανία στην Αίγυπτο κοστίζει 20 φορές παραπάνω από ό,τι κόστιζε. Σε τι τιμή λοιπόν θα φτάσει το στάρι? Σε τι τιμή θα φτάσουν τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής? Είμαστε λοιπόν σε μια παγκόσμια αναστάτωση, η οποία χτυπάει βεβαίως αλίπητα τις κοινωνίες. Χτυπάει πρώτα τις κοινωνίες της Αφρικής κατά τρόπο βάρβαρο. Δηλαδή εκεί θα υπάρξει λοιμός, στην κυριολεξία λοιμός. Αυξημένη μετανάστευση. Και χτυπάει βεβαίως και το σύνολο της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήμουν στην Αμερική, κύριε Πορτοσάλτε, και δεν το πιστεύετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπα το πρωί, λόγω jet lag, ξυπνάς 5 το πρωί και τι κάνεις, ανοίγεις τηλεόραση και τα λοιπά και χαζεύεις τι παίζουνε. Οι εκπομπές στην Αμερική της μαγειρικής είναι πώς θα μαγειρέψεις με 10 δολάρια για 4 άτομα.
7: Να κατεβάσει το κόστος.
8: Για να κατεβάσει το κόστος, γιατί το κόστος έχει φτάσει.
7: Το κόστος ζωής που λέμε.
8: Το κόστος ζωής.
7: Της καθημερινής διαβίωσης.
8: Εμείς στην Ελλάδα λέμε για τα γαλόνια. Πόσο κάνει το γαλόνι. Το γαλόνι πήγε στο Θεό. Αλλά εκτός από το γαλόνι, το σούπερ μάρκετ στην Αμερική έχει κάτι τιμές οι οποίες πλέον για τον μέσο Αμερικάνο, όχι για τον Αμερικάνο ο οποίος έχει οικονομικό πρόβλημα, έχει αρχίσει και γίνεται δυσβάσταχτο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά γίνονται τώρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και εκεί πρέπει να πω ότι όσοι από εμάς ασχολούνται με το θέμα αυτό έχουμε κάποιες ελπίδες. Έχουμε κάποιες ελπίδες η συνάντηση Τραμπ-Τσι να έχει αποτέλεσμα, διότι οι Κινέζοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι, οι Κινέζοι δεν παίζουν, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το Ιράν έχει ζητήσει.
7: Μπορεί όσοι να επηρεάσει τον Πούτιν να κλείσει αυτός ο πόλεμος, γιατί από ό,τι βλέπω ο Ζελένσκι είναι σε μια διάθεση πια, ελάτε να τα βρούμε, δηλαδή ότι πρέπει να τελειώνει.
8: Ο Πούτιν είναι κυρίως σε μια διάθεση.
7: Α, και ο Πούτιν
8: να προσπαθήσει. Μάλιστα. Διότι πλέον τα χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, εάν μέχρι τώρα η Μόσχα δεν καταλάβαινε τίποτα και σου λέει μακριά από μένα ο πόλεμος και τα λοιπά, και τι μας νοιάζει και εμείς ούτως ή άλλως αυτοί που σκοτώνονται,
7: ότι είναι απλώς μια επιχείρηση,
8: είναι η φτωχή της Σιβηρίας και τα λοιπά και δεν μας ενδιαφέρει, τώρα πλέον τα χτυπήματα είναι στη Μόσχα. Άρα αρχίζει ο κόσμος, πέραν του ότι αρχίζει η Μόσχα να έχει τεράστιο πρόβλημα πετρελαίου, βλέπετε ουρές
7: στα
8: πρατήρια. Λοιπόν, όλα αυτά τέλος πάντων μαζί, επειδή εγώ είμαι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική. Και η λογική πλέον είναι απολύτως απαραίτητη. Δηλαδή οι χώρες του κόλπου θα απαιτήσουν από τον Τραμπ να υπάρξει μια λύση. Οι Κινέζοι και γενικώς δεν θα υπάρξει Ευρωπαίος, τον οποίο να δει, είδα τώρα ότι είδε το Μακρό, δεν υπάρχει Ευρωπαίος ο οποίος να μην του πει αυτό, διότι όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα όρια τους και σου λέει δεν μπορώ να ηρεμήσω τον κόσμο, ο οποίος κόσμος κάθεται στη βενζίνη και σου λέει τι με νοιάζει εμένα τώρα αυτά που λες, εγώ έχω λεφτά να πληρώσω τη βενζίνη, Και άντε τώρα να ξεκινήσεις να εξηγήσεις.
7: Το ίδιο λένε ή στην Ανατολική Γερμανία,
8: στο
7: Ανατολικά της χώρας, ενώ μην παρεξηγηθώ, για το ότι κλείνουν τα εργοστάσια Volkswagen και λοιπά και σου λένε.
8: Καλά, δεν... Οι Γερμανοί έχουν πρόσθετα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Οι Γερμανοί απέτυχαν να ισορροπήσουν την Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία παρά τα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ανατολική.
7: Αλλά τα σκάλεμαν εμάς για μεταρρυθμίσεις όμως.
8: Τα σκάλεμαν εμάς για μεταρρυθμίσεις.
7: Δεν τολμούν οι ίδιοι.
8: Αλλά
7: όμως
8: τώρα η έλλειψη, εγώ το έλεγα χρόνια και τσακωνόμουν ακόμα και με τον πατέρα μου γι' αυτό, ο Σόιμπλε από τη μεγάλη του αγωνία μην τυχόν και επιστρέψει ο πληθωρισμός στη Γερμανία, είχε κόψει τις δημόσιες δαπάνες και μείναν οι Γερμανοί πίσω σε όλα. Όταν λέμε όμως σε όλα, σε όλα, σε υποδομές, σε δρόμους, σε αεροδρόμια.
7: Και μόλις κόπηκε και η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν.
8: Και μόλις κόπηκε η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν, βρεθήκανε παντελώς απροετοίμαστοι και σήμερα παρουσιάζουν την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Κάποτε ο ταξιτζής με ρωτούσε, έχεις λεφτά να με πληρώσεις.
7: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό λοιπόν έχουμε τώρα κάποιες δυνάμεις, μάλλον έχουμε ένα 60% της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει άλλο Μητσοτάκη. Βάζω τις μετρήσεις. Όμως αυτό το 60% είναι διάσπαρτο, δεν είναι ενωμένες πολιτικές δυνάμεις. Και υπάρχει ένα 25% του κοινού, βάζω την πιο χαμηλή μέτρηση ενός επίπεδο πρόθεσης ψήφου που λέει να συνεχίσουμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό το 60% θα βρούμε τους σοβαρούς και τους λιγότερο σοβαρούς. Αξιολογήστε λίγο με αυτή την αντιπολίτευση που... Τώρα άκουγα, ας πούμε, προηγουμένως πριν έρθετε, ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης, και το συστήνω στους κυρίους και τις κυρίες που δεν μας παρακολούθησαν προηγουμένως, να ακούσετε το κομμάτι από 8.30 έως 9, διότι αποδόμησε ο Νίκος Φιλιππίδης, με επιχειρήματα όμως, όχι απλώς ως διαφορετική γνώμη, την ακρίβεια, για να το θέσω έτσι, των δεδομένων που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας σε ένα μήνυμα μέσω TikTok για να πει τις προτάσεις του ως προς την τιμή των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είπε ότι και τα τέσσερα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως βατήρας ο Αλέξης Τσίπρας για να οικοδομήσει την γνώμη του είναι όλα ψευδή ως δεδομένα.
8: Εγώ έβλεπα χθες και δηλώσεις.
7: Πώς γίνεται τώρα, πώς μπορεί να Πασόκ συγκλίνουν τώρα όλοι μαζί, ας πούμε, και να βοηθηθεί κοινή γνώμη.
8: Μπορούμε
7: δηλαδή
8: να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν κανόνες. Μέσα σε αυτούς τους κανόνες είναι οι δαπάνες. Πόσες δαπάνες μπορείς να κάνεις. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το όριο η κυβέρνηση αποφάσισε στη Θεσσαλονίκη να δώσει τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, να δώσει για τους πολύτεκνους, να δώσει για τους αγρότες και ούτω καθεξής, και έδωσε το όριο των δαπανών κρατώντας και μία ρεζέρβα των 200 εκατομμυρίων για ακριβώς μία έκτακτη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εάν μου επιτρέψουν να ξεπεράσω αυτό το όριο δαπανών, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει το όριο δαπανών, τότε εγώ μπορώ να μειώσω το φόρο. Τι λέει η αντιπολίτευση?
7: Και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης
8: και στο πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά. Να μειώσω, βρε παιδί μου. Αυτό όμως έχει κόστος, διότι από αυτό το φόρο εμείς εισπράττουμε, το κράτος δηλαδή, εισπράττει 4 δισεκατομμύρια. Άρα όταν θα το κόψω θα εισπράξω, πες, 1 δισεκατομμύριο λιγότερο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο λοιπόν πρέπει να προσθεθεί στις δαπάνες τις οποίες κάνουμε, διότι αν δεν προσθεθεί στις δαπάνες αυτές πρέπει να κόψω 1 δισεκατομμύριο από αυτά τα οποία έχω πει ότι θα δώσω στους συνταξιούχους και τα λοιπά, στους αγρότες και τα λοιπά. Αυτή την απλή αλήθεια αρνούνται να δουν στην αντιπολίτευση. Και έτσι έβλεπα χθες μια βαθιστόχαστη δήλωση μιας συναδέλφου καθόλου συμπαθούς του Πασόκ, η οποία έλεγε, λέει, ψέματα ο Μητσοτάκης, μπορεί να τα κόψει. Ναι, μπορεί. μπορεί πραγματικά να κόψει το φόρο, κόβοντας όμως ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα για να μην ξεπεράσει το όριο δαπανών.
7: Και όταν ερωτώνται όμως πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρουν, λέει, φεύγουν και λέει πάμε στην ενέργεια. Από την ενέργεια φεύγουν, όταν στριμωχνούν στην ενέργεια λέει πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν, που φτάζουν. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ.
8: Εγώ θα σας πω μια κουβέντα την οποία μου είπε ένας φίλος μου Χανιώτης σε ένα χωριό. Καθόταν γέρος άνθρωπος, μεγάλος. Και μου λέει, μωρή τώρα, από τη τσέπη του τα δίνει ο Μητσοτάκης. Αν μπορούσε να τα δώσει, δεν θα τα δίνει για να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτή είναι η απλή αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτη. Υπάρχει κυβέρνηση σήμερα στην Ευρώπη, η οποία να μην θέλει να δώσει εάν μπορεί. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση η οποία θα καθόταν επάνω σε δυνατότητες και θα έλεγε όχι, δεν τις χρησιμοποιώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος και θέλω να ταλαιπωρήσω τους Έλληνες. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι. Τώρα, λέει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης και ορθώς, εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορφής, δηλαδή το 12 Οκτωβρίου που γίνεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πάρουν αποφάσεις γενναίες. Και αλίμονό τους αν δεν τις πάρουν, θα προσθέσω εγώ τώρα προσωπική άποψη, οφείλουν να πάρουν. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, παρακαλούν να τη δανείσουν, διότι σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αγορές ομολόγων κτλ. Είναι μια δύναμη.
7: Που είναι άλλη μια πηγή. Δεν το σχολιάσαμε. Για ναι, το αφήνουμε παρά αλλά, για άλλο πεδίο.
8: Άκουσα και έναν άλλο βαθιστόχαστο αναλυτή, ναι, που λέει: και τι μας νοιάζει αν μας αναβαθμίσανε και τι έγινε, θα φάμε αναβάθμιση? Όχι βεβαίως, δεν θα φάμε αναβάθμιση, αλλά η αναβάθμιση δείχνει τη σταθερότητα της οικονομίας, ρίχνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και σε τελική ανάλυση για τις τράπεζες, για τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων, να γυρίσω. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ή θα αποφασίσει ότι θα δώσει τα αποθέματα, θα ανοίξει δηλαδή τα αποθέματα, διότι τα αποθέματα υπάρχουν για ώρες κρίσης. Αν αυτή δεν είναι κρίση, τότε τι είναι? Ή θα αποφασίσει ότι θα αυξήσει το όριο δαπανών, θα επιτρέψει στις χώρες να δώσουν,
7: να ξοδέψουν,
8: να ξοδέψουν και
7: υπέρ
8: να μπορέσουν,
7: των πολιτών, θα ξέρω, υπέρ της κοινωνίας,
8: υπέρ των πολιτών, λοιπόν, για να ανακουφίσει την κατάσταση. Αν υπάρχει τρίτη λύση, εντάξει, εγώ ίσως να μην την ξέρω, να την ξέρουν αυτοί. Πάντως,
7: η άλλη
8: ένα
7: κρατικοποίηση
8: δύο
7: των δηληστηρίων, κυρία Παπαγιάννη.
8: Μα δεν υπάρχει κρατικοποίηση.
7: Όχι, όχι, καταλαβαίνετε, δεν το ξέρω, το λέω
8: γιατί
7: καθ' υπερβολή.
8: Ναι, εμείς γιατί είμαστε τυχεροί.
7: Εμείς γιατί είμαστε τυχεροί,
8: κύριε Πρωτοσάλτε. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δηληστήρια. Οι άλλες χώρες που δεν έχουν δηληστήρια αντιμετωπίζουν και πρόβλημα επάρκειας. Εμείς έχουμε δηληστήρια και έχουμε δύο δηληστήρια τα οποία εξάγουν,
7: έτσι,
8: τα οποία είναι δηλαδή θετικά για τη δική μας οικονομία. Και τα δικά μας δηληστήρια, δόξα τω Θεώ, είναι δηληστήρια τα οποία δουλεύουν εξαιρετικά.
7: Και όπως μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, 80% της οικογένειας Βαρδινογιάννη και 50% της Hellenic Energy. Δηλαδή εξάγουν.
8: Μα εξάγουν. Ναι. Δηλαδή εδώ παλεύουμε να κάνουμε μια εξαγωγική οικονομία, μια οικονομία που να παράγει σωστά και να μπορεί να εξάγει. Και εμείς τώρα ερχόμαστε, αλλά αυτές είναι οι εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Λες στον κόσμο, ρίξε το φόρο, ρίξε το φόρο. Ο άλλος σου λέει στο βενζινάδικο, ρίξε το φόρο, παιδάκι μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα τι σημαίνει ρίξε το φόρο σε τελική ανάλυση. Τα κόμματα όμως θα είχαν υποχρέωση να το ξέρουν. Και τα κόμματα θα είχαν υποχρέωση να πούν την αλήθεια.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, ενώ για το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας. Στις σκουριές, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί, τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
9: μεταλλείου σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απρούσμος. 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
13: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
13: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
14: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
14: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
14: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
15: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Ποιος και η Κλεοπάτρα?
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Μπασάρ Αχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
4: Επειδή ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι γεμάτος αυτοκίνητα, εάν κυκλοφορείτε, πηγαίνετε μέσω της Βασιλής Αμαλίας. Είναι σχεδόν άδεια αυτή η στιγμή. Δεν έχει μποτιλιάρισμα, αυτό εννοώ. Αντί να κατεβείτε την Κηφισού που από τη μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ έχει πολλά προβλήματα, κατεβείτε αν μπορείτε και αν θέλετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας από τις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους. Αντί να ανεβείτε την Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών που είναι γεμάτη, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών ή την Πατησίων και θα αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος του μποτιλιαρίσματος. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση βεβαίως και η Παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά πηγαίνοντας προς το Παλαιό Φάληρο.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο για όλους εσάς που μπαίνετε τώρα ενώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο τώρα σε εσάς, στην κυβέρνηση και θα ξαναπάμε στην αντιπολίτευση, διότι χθες συνέβη κάτι βαρύ. Ως συμπεριφορά ανθρώπινη πρώτα απ' όλα ενός προς τον άλλον,
10: απαράδεκτη,
3: με τον κύριο Φαραντούρη, αλλά το αφήνω για λίγο στην άκρη. Τι είναι αυτό που θα έκανε την κυβέρνηση να την δει με πιο ενθουσιασμό η κοινή γνώμη? Έχει ένα, ας πούμε, αυτό το πέριξο 30%, μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος όπως δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. βεβαίως είναι σε διπλάσια ποσοστό από τους αντιπάλους, αλλά σαν να λείπει ο ενθουσιασμός. Λογικό, διανύουμε τον ένα το μήνα του 7ου έτους. Πολύ λογικό. Αλλά τι νομίζετε ότι πρέπει να, πού να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός έτσι ώστε να επιστρέψει, να τον ξαναδεί πάλι με άλλο μάτι η κοινωνία. Τι λέτε?
10: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάρει τίποτα η Ελλάδα? Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύτηκα έχοντας απέναντι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, ερχόταν το ΠΑΣΟΚ, έφευγε το ΠΑΣΟΚ, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαζαν τρομερά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια οργανωμένη από την άλλη μεριά κατάσταση, όπου όταν παρέδιδες το Υπουργείο σου, το παρέδιδες το Υπουργείο σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πολύ ήξερες ότι έχει μια στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου, και από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση έκανε τα καλά της και τα κακά της.
3: Και υπήρχε ένας λαϊκισμός που ισορροπούσαν τα δύο κόμματα,
10: πάντοτε λίγο μέσα, λίγο έξω. Λίγο μέσα, λίγο έξω, καλά, έχουμε περάσει ομοιρικά φάσεις.
3: Όντως, αλλά ήρθε η χρεοκοπία και οπότε άλλαξε και η ματιά προς τον λαϊκισμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
10: Τώρα, ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτός ο πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη, έτσι, βγάζει μια γενικότερη, έτσι, γκρίνια, άρνηση, δεν το θέλω, βρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ωραία, σύμφωνοι, αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, γιατί αυτοί όλοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της πολιτικής δεν αντιλαμβάνονται ότι πολιτική είναι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο δράς κάθε μέρα, πολιτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χειριστείς τα προβλήματά σου, πολιτικός είναι ο τρόπος, δηλαδή η πολιτική αγγίζει τους πάντες, άρα ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και σας το λέω τελείως ειλικρινά, γιατί εγώ βλέπω πια τα πράγματα έτσι με μία απόσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και αυτή την τρομερή ανασφάλεια, την οποία τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε τα θέματα από πολύ κοντά από το πρωί μέχρι το βράδυ νιώθουμε, το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη, δεν μου αρέσει η φάτσα του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, τον βαρέθηκα 8 χρόνια τον ίδιο, τον βλέπω να πηγαίνει στην Αμερική, να γυρίζει στην Αμερική, να μιλάει από εδώ, τον βαρέθηκα. Ωραία. Αν υπήρχε ένας άλλος, γι' αυτό είναι η σύγκριση. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δεν βάζω τους άλλους στο παιχνίδι γιατί δεν παίζουν. Αν λοιπόν ο κόσμος προτιμάει να έχει τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στην Αμερική και να μιλάει, ή τον Τσίπρα να ανοίξει τα στενά του Ορμούς που έρχεται και μας λέει τις προτάσεις του, δεν τον στείλουμε να τα ανοίξει τα στενά του Ορμούς ο Τσίπρας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, μπορούν να το κάνουν. Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι στη φάση αυτή ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από αυτούς τους άλλους δύο. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να την κάνει. Έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Και έχει και τη μεγάλη άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει τη χώρα, να ξαναμπούμε σε μνημόνια και να ξαναμπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Οι άλλοι του ζητάνε να το κάνει αυτό. Αυτό του ζητάει η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση του λέει δώσ' τα όλα, του ζητάει να το κάνει. Άνοιξε το πορτοφόλι, δώσε παραπάνω από αυτά που έχει η Ελλάδα.
3: Δεν θέλω να αντίρρηση στην αποπληρωμή του χρέους, που είναι εντελώς, ναι, που είναι εντελώς, καλά, έξω είναι... από κάθε,
10: ναι,
3: λογική.
10: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αγραμματοσύνη. Έτσι, μην μπερδεύουμε τώρα την αγραμματοσύνη με πολιτική άποψη. Είναι απλώς αγραμματοσύνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, αυτό συγχωρείται. Οι άγνοιες συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Αυτό δεν συγχωρείται. Διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών το ξέρει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας.
3: Ωραία. Μου φύγατε τώρα όμως η ερώτηση είναι τι άλλο πρέπει, τι νομίζετε πρέπει να προσέξει,
10: εντάξει,
3: να κάνει,
10: πιστεύω,
3: να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρ' τα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ. Ποια θα ήταν αυτά?
10: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ακριβώς αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει, να έρθει ο ίδιος σε επαφή με τον κόσμο.
3: Ξέρετε, κάποιες δημοσκοπήσεις διάβαζα ένα παρεμβολικό συνόμο που σας διακόπτω, τον βγάζει η ελίτ. Τον βλέπει ο κόσμος ελίτ. Ναι. Είναι έτσι.
10: Τον βλέπει ελίτ, ναι, γιατί τον βλέπει να μιλάει αγγλικά, τον βλέπει να μιλάει γαλλικά, τον βλέπει να μιλάει γερμανικά, τον βλέπει να κάνει αυτού του είδους.
3: Να στέκεται και να σου δίνει μια υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, στέκεται
10: είναι
3: έτσι στον κόσμο, για να τα πούμε όλα.
10: Μια μεριά νιώθει υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός μου μπορεί να τα κάνει αυτά. Από την άλλη μεριά.
3: Νιώθει και απόμακρος όμως.
10: Σου λέει ότι είναι και πιο απόμακρος. Άρα, ένα από τα πρώτα πράγματα είναι να προχωρήσουμε να έρθει σε άμεση επαφή ο ίδιος με τον κόσμο. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του, κύριε Μπορδοσάλτε.
3: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
10: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
3: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβάλει και το καλάμι.
10: Το είπα μια φορά, ναι, και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
3: Αυτό είναι του 90 εκφράσει.
10: Γιατί είπα, ναι, του πατέρα μου έκφραση, ναι, ναι, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης? Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμπολής νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας,
3: η εκπαίδευση,
10: το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
3: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
10: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
3: Γιατί όλο το πλέγμα όμως, βιβλία, εκπαιδευτική, όλα πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
10: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
3: Εκεί πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Υπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω, θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
10: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως, μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία.
10: Όχι,
3: με την κοινωνία.
10: Αυτό
3: δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
10: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά

0: εξαιρετική δουλειά. Έχει περάσει ντούκου μέχρι στιγμής, αλλά θα βγει τώρα το πόρισμα. Ως πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου και όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων, στο θέμα της Επιτροπής για τα Αγροτικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Θα βγει
1: τον καλέσω,
0: το
1: δεν το ξέρα, ότι
0: να τον καλέσω. Είναι εξαιρετική δουλειά και δούλεψε.
1: Τον πρωτογενή τομέα δεν δούλεψε. Αυτό εννοείται.
0: Τομέα,
1: αυτό εννοείται.
0: Τα προβλήματα μάλιστα του πρωτογενού τομέα. Θα βγει το πόρισμα, λέει, αν συντόμως. Ο Γιάννης έκανε πραγματικά, δούλεψε. Δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει έτσι. Και με συμμετοχή όλων των συναδέλφων, βουλευτών από αγροτικές περιοχές, και νομίζω ότι θα είναι ένα πόρισμα που θα είναι ένα πόρισμα οδηγός για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε.
1: Να δύο αγκονάρια να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό. Δηλαδή πάνω εκεί να αντιμετωπίσουμε, ενώ να τονώσουμε.
0: Σήμερα γράφει η Καθημερινή ότι εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα με δημογραφικό. Δεν είναι μόνο η Ευμάρεια. Μην κάνετε λάθος. Δεν είναι μόνο ότι τα οικονομικά πάνε καλά. Είναι και ολόκληρη η κουλτούρα των ανθρώπων. Στην Κρήτη το να κάνει ένας νέος άνθρωπος παιδιά είναι κάτι το αυτονόητο για αυτόν. Θα μου πεις, είναι οι μεγάλες οικογένειες, στηρίζω ένας τον άλλον, όλα αυτά τα έχουμε εμείς, όλα αυτά τα πολύ παραδοσιακά ακόμα. Αλλά έχει σημασία ότι στην Κρήτη ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε σε παιδιά, δηλαδή γεννάμε, πώς το λένε.
1: Πριν κάνω το διάλειμμα, γιατί θα. Άρα δύο
0: θέλω
1: ακόμη
0: να
1: θέματα.
0: Μιλήσω για το θέμα.
1: Θα
0: το
1: μιλήσετε βεβαίω. Θα μιλήσετε και δεν είπαμε τίποτα και για τα τουρκικά. Μου λένε, καλά, δεν έπρεπε να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη.
0: Μια χαρά είναι η κυρία Μπακογιάννη, δόξα τω Θεώ.
1: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχετε. Σας λέω τώρα την άποψή μου ως Άρης Πορτοσάλτε.
0: Καλωσύνη σας.
1: Συντάσσομαι και εγώ τελευταίος σε όλους όσοι έχουν την ίδια άποψη.
0: Αλλά εγώ τις μάχες μου τις δίνω και όπως ξέρετε.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω τι δίνεται.
0: Και
1: δεν
0: μ' αρέσει να κάνω αυτό
1: προφανώς,
0: που κάνω.
1: Ναι, προφανώς. Απλώς ναι, βλέπουν πολλά εκεί.
0: Τι να κάνουμε, είμαι αδερφή. Πώς λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν μου επιτίθεται καθημερινά καμιά δεκαετία φορές και λέει η αδερφή του Πρωθυπουργού, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Δεν έχω όνομα, έχω μόνο τον τίτλο της αδερφής. Δείχνει ακριβώς το επίπεδο στο οποίο κινούμαστε.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι ιστορίες οι δικές της, είναι η ιστορία που επιλέγει να δώσει σημασία η ΔΕΗ, η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά την σοδιά του, η ιστορία του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς.
2: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
3: Οχ! Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property, η Ελλάδα στο γραφείο μας.

0: Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Απάνθρωποι πρώτα απ' όλα, όχι απλώς σεξιστική, βεβαίως σεξιστική, αλλά απάνθρωποι επίθεση από τον, από έναν συνάδελφό της, ενώ από τον κύριο Φαραντούρη.
4: Ακούστε, εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλές φορές δυσκολίες, έτσι. Δεν θέλω να σας μιλήσω για 40 χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τολμάει ο κύριος Φαραντούρης να πει σε μία μητέρα τριών παιδιών ότι χαργεντίζεται με υπουργούς. Όταν λες τη λέξη χαργεντίζεται στην Ελλάδα, έχει μία πολύ συγκεκριμένη έννοια. Δεν, και ο κύριος Φαραντούρης, μπορείς να του πεις πολλά, γράμματος δεν είναι. Ήξερε λοιπόν τι είπε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο και όφιλε να ζητήσει συγγνώμη και το Πασόκ. Διότι το Πασόκ έχει μία συνήθεια.
3: Βέβαια, του το είπε και η κυρία Σδούκου αυτό, ότι ήταν, ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή...
4: Μα υπάρχει διαφορά όταν το λες για έναν άντρα ή για μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι.
3: Σαφέστατα.
4: Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Οι λέξεις έχουν τη δική τους σημειολογία. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, αλλά
3: όταν μπαίνει το φύλλο, αποκτούν σημειολογία όταν μπαίνει το φύλλο. Όταν το πεις.
4: Το χειρότερο όμως, ναι, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Όταν το απευθύνει σε μια γυναίκα, έχει
4: είναι
3: αυτό
4: ότι
3: το βάρος.
4: Δεν βρέθηκε ένα κόμμα να βγει και να πει μία βουλευτής ενός άλλου κόμματος ότι βρε παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να το λέει.
3: Ενώ τον κύριο Ιαζίδη τον κάναμε σούσι όλοι. Για το βαρύ του λάθος ως προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Εμείς σε αντίθεση, οι νεοδημοκράτησες, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε οποιοδήποτε συνάδελφο, οποιοδήποτε κόμματος, βγαίνουμε και την υπερασπιζόμαστε. Και έχουμε να το αποδείξουμε αυτό. Άρα στη λογική των άλλων κομμάτων υπάρχουν οι γυναίκες και οι νεοδημοκράτησες γυναίκες. Οι νεοδημοκράτησες γυναίκες εξαιρούνται. Μπορεί κανένας να τους απευθύνει τον οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηρισμό.
3: Γι' αυτό και εσείς είστε η αδελφή του Πρωθυπουργού.
4: Γι' αυτό και εγώ είμαι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Πάλι καλά, η αδελφή του Πρωθυπουργού είναι ακόμη μαλακό. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται καν να χαλάσω τη ζαχαρένια μου για ένα λεπτό. Ναι. Κυρία Σδούκου είναι μια νέα κοπέλα, η οποία ξεκινάει σήμερα την πολιτική της καριέρα, η οποία σήμερα προσπαθεί να.
3: Και μετά ψάχνουμε σοβαρούς στην πολιτική. Πώς θα.
4: Και ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Δηλαδή με τα πτυχία της, με εξαιρετική μάνα, εξαιρετική σύζυγος. Το καλό πλέον, κύριε Φαραντούρη, ο οποίος ο καθένας έχει και μια ιστορία. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε, πήγε σήμερα στο Πασόκ. Από το Πασόκ δεν ξέρω πού αλλού θα πάει αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, ας στηρίσει τους στοιχειώδεις κανόνες.
3: Ένα ηχητικό μπορούμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Είναι νέα μεταγραφή του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης.
4: Έπληξε ο καημένος ο Ανδρουλάκης.
3: 20 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
5: θέλω την συσπήρωση των πολιτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
6: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
6: Το Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
5: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα εννοούσα.
3: Στον Νίκο Παγιωτόπουλο τα είπα αυτά. Δηλαδή, υποτίθεται στο Πασόκ έχουν καθαρή γραμμή ότι δεν συνεργαζόμαστε. Εδώ τώρα...
4: Είναι καινούριος, δεν έχει πάρει ακόμα είδηση τη γραμμή. Πρέπει να περάσει από εκπαιδευτικά σεμινάρια πασοκικά για να μπει στη γραμμή. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι στο μυαλό του μέσου πολίτη, όταν του πεις ότι το Πασόκ θα είναι αυτοδύναμο ή ότι ο Τσίπρας θα είναι αυτοδύναμος, δεν το παίρνεις σοβαρά. Άρα σου λέει, παιδιά,
3: ενωθείτε για να κάνετε κατάσταση.
4: Το επόμενο είναι, πέστε μας με ποιους θα είσαστε. Αυτή είναι μια απάντηση την οποία δεν μπορεί να δώσει το Πασόκ σήμερα. Και δεν μπορεί να τη δώσει ούτε ο Τσίπρας. Διότι κανείς δεν θέλει να πει ότι θέλει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Άρα αυτό στο μυαλό των άλλων δεν είναι λογικό. Και έτσι βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει ότι θα συνεργαστεί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα συνεργαστεί και με τον Βαρουφάκη. Όλους έχουν μέσα.
3: Αλλά και για εσάς λέει ότι θα συνεργαστείτε με τη δεξιά πλευρά.
4: Εμείς δεν θα συνεργαστούμε. Διότι αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Και θα σας πω και γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε διότι είναι αδύνατον στα εθνικά θέματα να έχεις διαφορές. Αυτό τον κύκλο τον τετραγώνησε μόνο Τσίπρας με τον Καμένο. Δεν έχει καταφέρει να το κάνει κανένας άλλος ιστορικά. Εμείς τώρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε σε εθνικά θέματα τόσο καυτά όπως είναι σήμερα η κατάσταση και γεωπολιτικά και με την Τουρκία. Να πούμε τώρα ότι θα κάνουμε πραγματισμούς.
3: Εκτιμάται ότι ενδεχομένως αν κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς να κόψει ένα ποσοστό που το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία.
4: Εκτιμώ πως ναι. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αλλά αφήστε να το κάνει και τα ξαναλέμε.
3: Ναι. Μια κουβέντα μόνο, δεν τα προλάβαμε, είναι άλλη συζήτηση.
0: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
2: Ford,
7: Opel
2: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου.
8: Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
12: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
12: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Κοφεγυρώδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: City Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισσίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και η κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στη Σμήνη, στη Δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μονομένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 04, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
0: Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
1: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
7: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά okay.
1: Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
7: Δικό μας.
1: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
7: Ποιος θα το πληρώνει?
1: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
7: Α, στο YouTube.
1: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
7: Ο Τραμπ. Όχι όλο το μηχανισμό, εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει αδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
1: Καλά, τι θα
7: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
1: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Ιβάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
7: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει Καρντάσιαν.
1: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
7: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
1: Η
7: διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβες.
1: Κοίτα να δεις.
7: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
1: καιρό που διάλεξε.
7: Του κάνανε εμπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
1: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Γεια σας.
7: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις του. Εμπάργκο έκανε εγγένεια σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένα να τις μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Trump TV να με βλέπετε σε όλο μου το μεγαλείο.
1: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
7: Εντάξει, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
1: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
7: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
1: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
7: Τι νοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
1: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
7: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
7: Είναι πέντε ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένα συνάδελφο που θα πήγαινε μου λέει. Μου λέει 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη Σαν Φρανσίσκο. Είναι δύο ακτές με αεροπλάνο.
1: Ναι, με αεροπλάνο.
7: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείες τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
1: Ναι, είδε πολλούς
7: Έλληνες. Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα είναι Έλληνας.
1: Παντού, παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
7: Δίνανε high five.
1: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει πάει στα ελληνικά, δεν ξέρω.
7: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, ο κορυφαίος, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό. Και μετά πάει Νέα Υόρκη.
1: Ναι, πάει Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
7: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. κάθε φορά σχολιόμασταν. Αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε. Αν όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει.
1: Το δει.
7: Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
1: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
7: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχνουμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι, δεν βγαίναν τα προγράμματά, ναι, τους κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.
1: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες, και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
7: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με τον Καλώδη από τη δική μας πλευρά που να τρέξει στον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
1: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν, έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
7: Οριακά ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, που, ναι, πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας σε αυτή τη δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει
1: γιατί
7: πάλι να ταράζει τα νερά.
1: Οι συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
7: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
1: Εντάξει, ας πούμε.
7: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
1: Ας πούμε, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
7: Εντάξει, το ευτελείς, Αντώνη. Το ευτελείς. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
7: Τι να δεις. Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν, ε. Ας μην φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιεμένα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
7: Τι?
1: Δεν, να μην είδε τον Ερντογάν.
7: Σε πού, σε γενική συνέλευση?
1: Ναι, ναι.
7: Τον είχε δει σε όλες.
1: Ναι.
7: Είχαν κάνει τέτα τέτ.
1: Ναι, βρεσί.
7: Σε όλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζόκου Φαραντούρης.
7: Εκεί ξέφυγε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Χαντέλης στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyterradio.gr, στο Viber 6981-23-1003. 698-123-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάμε στον Εξώστη.
7: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ότι καλύτερο είχε.
1: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
7: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρεις. Δηλαδή δεν χάζει ο κύριος Τσίπρας που σου λέει ας τους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
1: Εν τω μεταξύ ο Αυλονίτης με το που έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
7: Με την Ελλάς.
1: Ναι.
7: Τώρα ανοίχτηκε.
1: Βαρουφάκης φτάνει.
7: Για να ακούσουμε.
8: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
7: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Αρουφάκης.
7: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
7: Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας?
1: Δηλαδή δεν είχα συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτονόμη πορεία. Είστε συνεργασίες, έλα και εσύ.
7: Είναι σαν να βγει ένα Αυλονίτης και να λέει: ψηφίζεις Ανδρουλάκη για να βγει πρώτο κόμμα, έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό στον Ανδρουλάκη που τα λέει αυτά, πιστεύει?
1: Δεν ξέρω, μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
7: Και τα είπε την Παρασκευή.
1: Που έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα πάω αριστερά.
7: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπανε μην ξαναβγεις μια εβδομάδα και μετά, αν βγεις, μην μπεις αυτά.
1: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
7: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
1: Γιατί το λες αυτό?
7: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
9: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
10: Υπηρετούσατε σε γραφείο
9: όταν
10: υπουργού του ΠΑΣΟΚ
9: και στη συνέχεια εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία
10: επί 4 χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
9: και
10: νομικό σύμβουλος, εσείς χαρτιοδητήσατε σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
7: Πολύ νταΐσαι ο κύριος Φαραντούρος, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
7: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
1: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά, δεν το ξάκουσα, το κατάλαβε.
7: Και χαριετιζόσουνα με υπουργούς. Αν έχει υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινόταν χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κυρίου Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
1: Συγγνώμη,
7: το χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
1: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, εσύ.
7: Το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουν με την κυρία Καστίνου για πάει στο κόμμα.
1: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο ότι το λέει ο άντρας.
7: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουν με υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριετίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
1: Έχει άλλο νόημα.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
1: Εντάξει.
7: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
1: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
7: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες σε μια γυναίκα χαριετιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
1: Εντάξει, αλλά το φάουλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
7: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτόν τον τρόπο. Αλλά επειδή έβγαλε ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
7: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
1: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
7: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά.
1: Δεν σώζει την κατάσταση. Συμφωνούμε.
7: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να το στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρθε στα social media ο κύριος Φαραντούρης.
1: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκαφραση, δεν το συζητάω. Αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
7: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
1: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
7: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
1: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάζομαι που θα φτάσουμε.
7: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν Πασόκ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, ήσουν νομικός σύμβουλος στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στον Τσίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από τον Τσίπρα κατέληξες στο Πασόκ.
1: Λίγο ήσουν μαζί με τον
7: Κασελάκη. Προσπάθησες να πας στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ για την μεταγραφική περίοδο.
1: Έκανε την πορεία. Δεν το συζητάω.
7: Οι επιλογές του κυρίου Ανδρουλάκη από το καλό στο καλύτερο. Απλώς ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
1: Ήρθε η Σδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
7: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
1: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
7: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
1: Ξέρεις γιατί? Δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
7: Σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
7: Και δήλωνε δικηγόρο.
1: Ναι, εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
7: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε. Θα βάλω.
1: Ξέρεις, το πρώτο βάλει γιώτα. Τέλος πάντων.
7: Δεν χρειαζόταν η αίτηση.
1: Πάντως τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
7: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
1: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
7: όχι προβλήματα. Τα οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
9: Τύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδί, όπως φάνηκε. Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι. Ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
7: Γιατί εντάξει. Οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν Με τα μπότοξ θα γίνει.
1: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
7: Επίσης δεν κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς, έτσι.
7: Από την Ελλάς, ναι. Αντέδρασε για το χαριατιζόσουνα με υπουργούς.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολλής να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
7: Μετά αντί να πεις για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πεις μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριατίζεσαι με υπουργό σου.
1: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
7: Έχω εμπιστοσύνη.
1: Ωραία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Καθές των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθεί, να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αντλία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, για να ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Λοιπόν, για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Επειδή στην κυβέρνηση διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην Αντλία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάδα δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πας στο μισό. Δεν χρειάζεσαι και άδεια από την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Προφανώς δεν χρειάζεσαι άδεια, πρέπει να βρει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το όμως αυτό όμως στη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρει ότι ναι, αλλά τα καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
1: Δεν είπε όμως, δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
0: Είχε πει όμως για, για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
1: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις, όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι δεν δίνουμε τα 500 δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το ένα δις για να το δώσει τα καύσιμα.
0: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον προτάσεις. Τη συζήτησή σας.
0: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Ακούστε. Τα 4 εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει με επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα 2 από τα 4 εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια, και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα 2 μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
1: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το είπαμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα δηληστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια στην τιμή της Αντλίας.
3: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κύριου Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
3: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει την υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί, και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
3: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και
1: όχι,
3: η κυβέρνηση.
1: Όχι, τα έβαλε και ο κύριος Τσίπρας. Πώς προκύπτει το 1,4
3: ευρώ
1: το
3: πετρέλαιο? Προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που επαναλαμβάνω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει και ας απαντήσει σε αυτό για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
0: βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πει ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
3: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε και εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν το περσινό όταν άνοιξε.
0: Πολύ κάτω από το 1,75.
3: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον από, μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης γιατί ξέρετε σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει, είναι πάρτε ζακέτα θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν για να μην θεωρητικολογούμε αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας 4 πολύ χειροπιαστά εργαλεία που επιμένω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
1: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
3: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
1: απαντήσει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει είναι ένα κόστος χι στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
3: Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Ας μην υιοθετήσει αυτό, ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό, έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε? Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
1: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
3: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
1: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
3: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάστ πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάστ. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνησης ή θέρμανσης, θα πρέπει να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
0: Κυρία Λελιώτη,
3: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
1: Όταν δεν ξέρεις πού πάει η τιμή, είναι λίγο, λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
3: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
0: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούργιο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο ΠΑΣΟΚ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
3: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω ως ένα...
1: Δεν το έχει πει στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουνε.
3: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σγουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν ήταν με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσων αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
0: είναι
3: να κάνει...
0: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Αναγιώτου.
3: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή, πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, διότι και οι προτάσεις που παρουσιάσανε
1: στην ερώτηση πάνω σε αυτό, μια ερώτηση και όχι
3: χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνουμε.
1: Μια σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί μια σύντομη απάντηση για να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
3: Κοιτάξτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία,

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novi Bet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Ellen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Γενικά διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
9: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
8: Έλεγε την ελπίδα για τη δημοκρατία.
9: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό, χαριέτησε με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτη αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
8: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε, είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χθες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
9: Γιατί δεν εξαρτάται από μία χώρα. Δηλαδή, το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαν πριν την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα $107 το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου που θα πάει, βομβαρδίζονται όλα τα διελιστήρια, γίνεται έκκληση από το Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο διελιστήρια της Ρωσίας γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
8: Απλώς βγήκε λίγο ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
9: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα διελιστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών,

0: θα παίξουν ρόλο και τα δηληστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
1: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα? Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
0: Υπάρχει και άλλη τέτοια. Επιτίθεται στην Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσω του θανάτου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν, αλλά στοχεύει την Καριστιανού, γιατί ίσως την βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
1: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
0: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σους έχω, σου λέει.
1: Για πάμε να το ακούσουμε.
2: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
0: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κβαντική ιατρική. Σηκώθηκε και να σκουνιαχτούν τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καριστιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
1: Και χθες η κυρία Καριστιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
0: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
3: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλιφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, 1, 2, 3, 4, 5 φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Τα νανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ.
1: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν. Για να λέγονται νανογυλαίκα.
0: Καταρχάς ζεστανόσουν. Τα φορούσες πίσω.
1: Ή έβγαζε κάποια θερμότητα.
0: Άμα βάλεις κάτι από πάνω, δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παιδί,
0: εννοώ.
1: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά? Δεν ξέρω.
0: Σαρινά της έκανε κάτι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε, η κυρία Βρετού είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
0: Είναι περίοδος, για να ακούσουμε τι είπα.
4: Αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ναι, και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα?
5: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα, γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο ΠΑΣΟΚ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
0: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής, οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
1: Κοίταξε να δεις, μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άφηνε την έδρα της Βουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
0: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν, στην Ευρωβουλή δεν την αφήνεις, Αντώνη.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
0: άλλα
1: μπράβο,
0: τα μεγέθη.
1: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Αύριο στις 10 στον Εξώστη. Γεια σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Σούπερ μάρκετ.
8: Για meeting. Για ενεργείο. Για εταιρικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 11.
11: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
13: Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και να ξεκινήσουμε μετά του καιρού. Βέβαια, πριν από μισή ώρα λέγαμε έρχεται μπόρα, έρχεται καταιγίδα. Τώρα βλέπουμε ξαφνικά ο καιρός ανοίγει. Εμείς θα πούμε τώρα για τον καιρό το τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ότι μας φέρνει χαμηλότερες θερμοκρασίες το βλέπουμε. Αλλά ότι θα φέρει και βροχές σε μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς με κατατόπους αυξημένες ρηπές βορειοδυτικού ανέμου. Γι' αυτό το λόγο έχει βγάλει και το Λιμεναρχείο μια ανακοίνωση για θυελώδεις ανέμους, οπότε οι θαλασσινοί μας πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως. Λοιπόν, για σήμερα θα σας πω την αναλυτική πρόβλεψη αναπεριοχή για να ξέρετε τι σας γίνεται. Τώρα, εάν πέσουν μέσα ή απέσουν έξω, αυτό είναι, δεν το ξέρω. Εγώ θα σας διαβάσω τι μου λένε. Λένε λοιπόν ότι στα κεντρικά και δυτικά, σε Αργοστόλη και Λιξούρη, η Τρίτη θα είναι η ποιότερη μέχρι ζεστή με 21 έως 27 βαθμούς. Αρεάλες σύννεφα και αξιόλογες βροχές. Η υγρασία θα είναι αυξημένη κοντά στο 78%. Ο βορειοδυτικός άνεμος θα πνέει ασθενής στα 2 μποφόρ και περίπου 9 χιλιόμετρα. Όμως, οι ρηπές ενδέχεται να φτάνουν τα 44 χιλιόμετρα. Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται στα Βόρεια και το Φυσκάρδο. Αξιόλογες βροχές και βορειοδυτικό άνεμο 2 μποφόρ. Στα 9 με ρηπές έως 44 χιλιόμετρα και αυξημένη υγρασία. Στα ανατολικά η Αγία Εφημία θα είναι αισθητά δροσερεότερη με 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Σάμη η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21 με 27 βαθμούς. Και στις δύο περιοχές προβλέπονται αραιά σύννεφα και αξιόλογες βροχές, με την αυξημένη υγρασία γύρω στο 78%. Στα νότια η σκάλα θα κινηθεί στους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου, ο πόρος στους 21 με 24 και τα λουρδάτα στους 21 με 27, με ήπιες ως ζεστές συνθήκες και αραιές νεφώσεις. Αξιόλογες βροχές αναμένονται και στις τρεις περιοχές. Σε σκάλα και πόρο και στα λουρδάτα, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη. Στη σκάλα και τα λουρδάτα ο βορειοδυτικός άνεμος θα πλέει ασθενής στα 2 μποφόρ και περίπου 9 χιλιόμετρα, ενώ στον Πόρο θα είναι μέτριος στα 3 μποφόρ. Τώρα, πώς έβγαλε το λιμεναρχείο ανακοίνωση για θυελλώδεις ανέμους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για να το λέει κάτι ξέρει. Τώρα, κάποια από αυτά μπορεί και να μην βγουν. Εγώ σας είπα τι λένε εδώ οι μετεωρολόγοι της Κεφαλονιάς για την Κεφαλονιά, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Ελπίζω στα καραντινάτα να επέστρεψε το ρεύμα, γιατί η διακοπή έλεγε ότι θα είναι από τις 8 μέχρι και τις 11. Και πάμε στη διασταύρωση Καρδακάτων και Αγκώνα, όπου εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα στη διακλάδωση αυτή. Συναγερμός λοιπόν σε αρμόδιες αρχές μετά τον εντοπισμό πολεμικού υλικού σε σημείο της περιοχής Καρδακάτων Αγκώνα στο νησί μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτες το απόγευμα περίπου στις 7 παρα 10 ενημερώθηκε η αστυνομία για τον εντοπισμό πολεμικού υλικού. Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε σημείο κοντά σε δρόμο πλησίων στήλου της ΔΔΕ και σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση πρόκειται για βλήμα που πιθανόν χρονολογείται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το βλήμα βρισκόταν σε εφανέ σημείο και ήταν σκουριασμένο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για παλιό πολεμικό υλικό. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και στην απομόνωση του σημείου προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι στην Κεφαλονιά εξακολουθούν να εντοπίζονται κατά διαστήματα κατάλοιπα πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου είχαν σημειωθεί στρατιωτικές δραστηριότητες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε βρει τον Όλμο, τώρα βρέθηκε αυτό. Πώς βρέθηκε όμως ο τόσο εμφανές σημείο και να μην το έχει εντοπιστεί τόσο καιρό, δεν είναι και απορίας άξιον? Είναι, νομίζω. Και είχαμε μια σύλληψη 20χρονου για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν κοκαίνη και κάναβη. Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ο 20χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν αρχικά και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 7,1 γραμμαρίων, μια ζυγαριά ακριβίας, το χρηματικό ποσό των 625 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο 20χρονος απέκρυπτε σε υπαίθρια έκταση, σε αγροτεμάχιο δηλαδή, ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 10 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Και βεβαίως ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλονιάς. Όμως είχαμε και άλλη σύλληψη. τον σταμάτησε η όπια και βρήκε δύο μαχαίρια στο φορτηγό. Και έτσι συλλάβανε έναν 58χρονο. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Κεφαλονιά και Λευκάδα στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 6 μαχαίρια και ένα σπρέι πιπεριού μέσα στα οχήματα των δύο ανδρών. Στη σύλληψη ενός 55χρονου στην Κεφαλονιά την Κυριακή προχώρησαν οι αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό γεωταχή που οδηγούσε ο 58χρονος και κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είχαμε όμως και μια δεύτερη σύλληψη στη Λευκάδα. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη αστυνομική επιχείρηση στη Λευκάδα, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός 67χρονου αλλοδαπού έπειτα από έλεγχο στο αυτοκίνητό του. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, μέσα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 μαχαίρια και ένα σπρέι πιπεριού. Και σε αυτή την περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο άντρες έχουν οδηγηθεί στις κατατόπου αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Οι συλλήψεις θα πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κεφαλονιάς και Λευκάδας στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων. Και πάμε τώρα στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 285 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στα Ιόνια νησιά. Από αυτές 24 στην Κεφαλονιά. Και βέβαια η αστυνομία λέει μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου. Συνεχίζονται λοιπόν οι έλεγχοι και ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Τροχέας, περιφερειακά αστυνομικά τμήματα και τις ομάδες ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή πατινιών. Εγώ πρωί-πρωί στις 9 είδα 4 λεβέντες με πατίνια στην παραλιακή λεωφόρο. Ο κράνος, έλα καλέ, κράνος να φοράνε. Άμα πέσουν και χτυπήσουν το κεφάλι τους, θα λέμε το καημένο το παιδί. Όταν τώρα ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει, τι να του πεις? Να τον πεις ανεγκέφαλο? Να πεις ότι ρισκάρει? Το θέμα δεν είναι ότι αν τον πιάσουν έχει πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι θα πάει το κεφάλι του άμα πέσει, άμα φάει κανιά τούμπα. Έτσι λοιπόν από 14 μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 1.101 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 285 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 142 στην Κέρκυρα, 76 στη Ζάκυνθο, 43 στη Λευκάδα και μόλις 24 στην Κεφαλονιά. Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 225 οδηγούς, εκ των οποίων 105 σε δίκη, 101 σε πατίνια και 19 σε γουρούνες, συν 60 επιβάτες. Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας Η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα. Μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηροποίησης των ποινών. Τι λένε οι ποινές? 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. 350 ευρώ πρόστιμο και στον επιβάτη του δικύκλου. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό του πατινιού. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων μας επισημαίνει ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή των κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Όπως αναφέρουν οι υπηρεσίες τους, βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους ρυψοκίνδυνους που δεν καταλαβαίνουν ότι το κράνος σώζει τη ζωή τους. Εντάξει, έχουν λεφτά και πληρώνουν τα πρόστιμα. Αν πέσουν και σκοτωθούν, τι γίνεται? Κλαίμε και λέμε, πω πω, το καημένο το παιδί, ήτανε καλό παιδί, ήταν εργατικό, ήταν δουλευταράς, ήταν τίμιο. Τι να τα κάνεις όλα αυτά όταν δεν φορούσε το κράνος? Πάνε περίπατο. Εμείς θα σας τα λέμε, εσείς μπορείτε να μην μας ακούτε, η αστυνομία θα το λέει, εσείς μπορείτε να μην τους ακούτε. Το αποτέλεσμα θα είναι, αν ομιγέννητος συμβεί ατύχημα, κακό του κεφαλιού σας. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι κρίμα ρε παιδιά να ρυψοκινδυνεύεται για το τίποτα? Τόσο βάρος σας κάνει στο κεφάλι? Ή είναι ακριβή δαπάνη να πάρετε ένα κράνος? Μήπως είναι ακριβότερη η ζωή σας? Για σκεφτείτε το κι έτσι. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι ψεκασμοί για τα κουνούπια. Οι περιφερειακές ενότητες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ξεκίνησαν τον πρώτο κύκλο καταπολέμησης των κουνουπιών. Στο πλαίσιο αυτής της υλοποίησης, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, από χθες Δευτέρα μέχρι και τις 2 του Οκτώβρη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις, δειγματοληψίες προνυφών κουνουπιών, τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, ψεκασμοί από εδάφους σε εντοπισμένες εστίες από την ανάδοχο εταιρεία. Χτες λοιπόν έγιναν ψεκασμοί στο Δήμο Αργοστολίου, στην κοινότητα Αργοστολίου, για σήμερα στη Δημοτική Ενότητα του Αργοστολίου, στην περιοχή του αεροδρομίου, στη Λιβαθό, στον Καραβάδο, στα Μουσάτα και στο Τραπεζάκι. Αύριο Τετάρτη στο Αργοστόλι, στη Λιβαθό, στα Λουρδάτα, στα Βλαχάτα, την Πέμπτη στον Ελιό Πρόνων, στον Άγιο Νικόλα, στον Πόρο και στη Σκάλα, την Παρασκευή στο Βαλεριάνο, στο Μαρκόπουλο και στον Κατελιό. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ψεκασμοί στο Δήμο Σάμις, στον Καραβόμηλο, στη Δημοτική Ενότητα Πιλαρέων και στις κοινότητες της Αγίας Εφημίας. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου πάλι στη Σάμη, στη Δημοτική Ενότητα Πιλαρέων, στην Κοινότητα Διβαράτων, στην Ενότητα Ερήσου, στην Κοινότητα Φυσκάρδου και την 5η-1η Οκτωβρίου στη Δημοτική Ενότητα της Παλικής, στις κοινότητες Λιξουρίου, Κατογής, Κουνόπετρα, Ρέμαξι, στο ποτάμι Σταβάτσα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Λιξούρι, στις κοινότητες των Χαβδάτων, των Κουβαλάτων, στο Βάρικο, στο Λιβάδι, στους Σουλάρους, στο Μεγαλάκο, και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Ιθάκης, στην κοινότητα Βαθαίος Ιθάκης, Σταυρού, Πλατριθιά, Κιόνι και περιοχή Φρίκες και Μαρμακάς. Ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να υπάρξουν και τροποποιήσεις. Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών.

Και μας ενημερώνει η αντιπεριφέρεια ότι αν έχετε εντοπίσει στάσιμα ύδατα στην περιοχή σας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-104-76037 για να το δηλώσετε στην ανάδοχο εταιρεία που εκτελεί το πρόγραμμα. Καλό θα είναι να προστατευτούμε από μόνοι μας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και χτες σας λέγαμε για τους πολύ ωραίους συμπολίτες μας που αγαπάνε τόσο πολύ τη φύση και το περιβάλλον, έτσι ώστε ό,τι δεν μπορούν να πάνε να πετάξουν, να φωνάξουν με το Δήμο, ό,τι δεν θέλουν άχρηστο, πάνε και το πετάνε στον Κούταβο και πίσω από την αγορά στο λιμάνι. Αυτούς λοιπόν, τους καλούς συμπολίτες μας, θέλω να δω τι έχει να πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Σπύρος Αμούρης, ο οποίος έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτό το έργο που έκαναν οι εθελοντές, το θεάρεστο έργο θα έλεγα, μετά από αυτά που έβγαλαν, και καλωσορίζω τον κύριο Σαμούρη. Καλημέρα κύριε Σαμούρη.
1: Καλημέρα Δημήτρη. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά, έχουν ξανάρθει η Aegean Rebirth, είναι μια εθελοντική οργάνωση που συνεργάζεται με το σύνδεσμο των Blue Cities που συμμετέχει ο Δήμος Αποστολίου και σε συνεργασία μαζί τους ο Δήμος τους κάλεσε να έρθουν να κάνουν αυτό το καθαρισμό του λιμανιού. Έχουν ξανάρθει το 22 και θα ξανάρθουν προφανώς πάλι. Όλα τα υπόλοιπα που είπες είναι θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω πάρα πολύ ελαφρά.
0: Γιατί χθες έκανα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για όλους αυτούς που πετάνε αυτά τα είδη.
1: Κοίταξε, η θάλασσα βέβαια είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι εύκολος ο καθαρισμός της. Και βεβαίως είναι ένα σοβαρό ατόπιμα αγαπητών φίλων, συμπολιτών και τα λοιπά, κυρίως γιατί αυτοί που μένουν εδώ τα πετάνε, δεν πετάνε οι Αμερικάνοι και οι Αγγλές, ακριβώς. Και σημαίνει κάτι, δηλαδή βγάζει συμπεράσματα από αυτό. Εντάξει, εγώ τι να πω ρε Δημήτρη, εγώ για αυτά τα πράγματα αγωνίζομαι 25 χρόνια, 15 χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος. Όταν δεν καταλαβαίνει ο άλλος πώς μπορώ να τον πείσω, συγγνώμη γιατί με χαιρετάει μια αφιλενάδα μου γιατρός από απέναντι.
0: Να τη χαιρετήσεις.
1: Να τη χαιρετήσω. Πώς μπορώ να λειτουργήσω για να πείσω ας πούμε τον κόσμο να συμπεριφέρεται κόσμια, πολιτισμένα και ευπρεπώς για να έχουμε μια καλύτερη, ένα καθαρότερο νησί, μια καθαρότερη πόλη, ένα καθαρότερο περιβάλλον γενικά. Πώς θα το κάνω. Μοιράζω προσφέρσεις, μοιράζω χαρτιά, μιλάω στα ραδιόφωνα, βγάζω δελτία. Δεν ξέρω τι άλλο να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω.
0: Εκείνο που με εξοργίζει εμένα περισσότερο απ' όλα είναι το ότι στον Κούταβο και πίσω από την αγορά να πετάνε τις μπαταρίες με το μόλυβδο, να καταστρέφουν όλη την πανίδα εκεί, δεν ξέρουν. Και μπορεί να είναι και οι ίδιοι που πάνε και ψαρεύουν και τρώνε ψάρια από εκεί πέρα. Μες στο μόλυβδο, γιατί αυτό δεν το έχουν σκεφτεί. Αλλά μπορεί να είναι και
1: σε επαναλαμβάνω ότι η θάλασσα είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί δύσκολα καθαρίζεται και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Η ξηρά γίνεται το ίδιο πράγμα, απλά δεν φαίνεται γιατί είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία πολέμου, θα πω εγώ, πολέμου για τον καθαρισμό. Για το μάζεμα όλο αυτό των οκοδών αντικειμένων κτλ. Πρέπει όμως να γίνουμε, αν δεν γίνουμε καλύτερη κοινωνία στο κομμάτι αυτό, δεν πρόκειται να διορθωθεί ρε Δημήτρη. Εμείς κάναμε συνεργασία και κάνουμε συνεργασία με φορείς διάφορους και τα λοιπά και οργανώσεις και συνδέσμους που έχουμε σχέσεις ο Δήμος και το κάναμε και θα το ξανακάνουμε. Αλλά τι να πω.
0: Πιστεύω και κάτι άλλο. Είναι τόσο δειλοί που δεν τα ρίχνουν μέρα. Νύχτα τα πάνε και τα πετάνε.
1: Όλα βράδυ γίνονται, Δημήτρη. Όλα γίνονται βράδυ, δυστυχώς. Και δεν έχει και το θάρρος κάποιος από τους υπόλοιπους που τον βλέπουν να του κάνουν ή μια παρατήρηση ή να το πούνε. Δεν το λένε, Δημήτρη μου, δεν το λένε.
0: Κοίταξε δεν να δεις, σε αυτή τη θέση έχω έρθει και εγώ στο παρελθόν όταν ήμουνα στον Πόρο, ο σταθμός ήταν στον Πόρο και έκανα ένα ταξίδι προς την Κουτσουπιά. Εκεί λοιπόν σε κάποιο σημείο είδα ένα πεντάτονο φορτηγό ανατρεπόμενο να έχει φτάσει στην άκρη της θάλασσα, του γκρεμού που έπεφτε από κάτω, ήταν η θάλασσα. Και έριχναν μπάζα, ψυγεία, οτιδήποτε μπορούσες να φανταστείς, τα έριχναν μέσα στη θάλασσα σε αυτό το σημείο. Σταμάτησα λοιπόν και πήγα και είδα και είπα, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ, αυτό που κάνετε είναι έγκλημα. Ξέρεις τι μου είπανε? Έλα, σπάσε. Δεν είδες τίποτα.
1: Ανέκανες όμως μια κίνηση να βγάλεις μια φωτογραφία του αριθμού κυκλοφορίας του, δεν θα έκανε την ίδια, δεν θα έχει την ίδια αντίδραση.
0: Να σου πω το ωραιότερο απ' όλα.
1: Γιατί αυτό θέλει τέτοιο. Αν δεν μπορείς, γιατί μπορεί να υπέρθει σύγκρουση.
0: Φοβήθηκα για την ακεραιότητά μου, Σπύρο.
1: Εγώ θα βάζω μια φωτογραφία. Εγώ συνειδητός περισσότερο από αυτό.
0: Με πέντε τριγύρω μαντράχαλους που είχε, που ήταν το συνεργείο, θα έκανες τον ΤΑΗ με πέντε.
1: Δεν θα έκανα τον ΤΑΗ. Εγώ δεν είπα να κάνεις τον ΤΑΗ. Εγώ είπα να βγάλεις μια φωτογραφία.
0: Ναι, άμα έβγαζα τη φωτογραφία, πλακώνανε. Όταν μου λένε έλα. Στρίβε.
1: Τέλος πάντων, είναι θέμα πολιτισμού και συνείδησης.
0: Να σου πω το χειρότερο απ' όλα.
1: Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
0: Να σου πω το χειρότερο απ' όλα. Αυτός ο οποίος μου έλεγε έλα, όταν έγινε στο θέατρο εκεί στο Μπόρο, στο κοινοτικό κατάστημα, μία συγκέντρωση για το περιβάλλον, ήταν εκεί και έβγαζε...
1: Έκανα και θεωρία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ εκεί δεν τον προσέβαλα όμως. Εγώ αν ήμουν εκεί δεν τον προσέβαλα, μπροστά στον κόσμο. Τέλος πάντων, ένα δυσεπίλητο πρόβλημα και εύχομαι στο μέλλον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα που δυστυχώς δεν το βλέπω. Λοιπόν, αυτά.
0: Ναι, να ρωτήσω
1: εμείς, κάτι άλλο ολοκληρώ. Εμάς ο αγώνας είναι συνεχής και οι προσπάθειές μας είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμείς αγαπάμε το νησί μας, αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε το περιβάλλον και προσπαθούμε. Αυτό είναι το διατάφτα και εμένα προσωπικά αλλά και της Δημοτικής Αρχής.
0: Με την ευκαιρία που σε έχω στη γραμμή, οι διαβάσεις οι έξυπνες τελειώσανε, μπήκαν όλες παντού?
1: Όχι, δεν μπήκαν όλες. Όχι, δεν τελειώσαν.
0: Δεν τελειώσανε
1: και καταρχήν θέλουν και άλλη δουλειά. Γιατί θα μπουν φωτοβολταϊκά, θα μπουν μικροκάμερες πάνω στα φωτοβολταϊκά κτλ. Φωτισμοί, βαψίματα, είναι μια διαδικασία ολόκληρη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε στην πορεία του χρόνου, γιατί θα δούμε στην πορεία του χρόνου μήπως μπορούμε να κάνουμε και άλλες διαβάσεις τέτοιες.
0: Α, να μπουν και αλλού,
1: Να μπουν, ναι, βέβαια, και αλλού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εσύ και οι φίλοι αγωνιστές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και ελπίζουμε ότι πες κάτι θα μείνει. Μπας και βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα ζωής μας.
0: Μακάρι, γιατί το θέαμα αυτό στην παραλία με αυτά που βγάλανε είναι τραγικός. Είναι τραγικό, αντιδήμαρχε.
1: Είναι τραγικό, είναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι τραγικό.
0: Κρίμα. Γεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια.

Τα συμπεράσματα για τους συμπολίτες μας, κυρίες και κύριοι, είναι δικά σας. Εγώ και χτες έκανα κήρυγμα και σήμερα, όπως είδατε με τον κύριο Σαμούρη, το ίδιο κάναμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό, όταν αυτοί οι εθελοντές, οι θεόσταλτοι εθελοντές, έρθουν και ξαναβουτήξουν και τα ξαναβγάζουν, θα έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Δεν βάζουμε μυαλό. Το βλέπουμε και στις χωματερές που δημιουργούν σε διάφορα σημεία. Τι να πω, αυτοί είμαστε? Δεν νομίζω ότι είμαστε όλοι αυτοί, αλλά αυτοί οι κάποιοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά λέω τα συμπεράσματα δικά σας. Λοιπόν, είδαμε αυτές τις μέρες τον κύριο Γιάννη Λικούδη, τον επικεφαλής της ισχυρής Κεφαλονιάς, τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στον Πόρο, να τα βάζουν με τη Δημοτική Αρχή και να παραπονιούνται για το προάβλιο, για το χώρο που τα παιδιά στο διάλειμμα παίζουν, για την επικινδυνότητα και για όλα αυτά τα σημεία που τα κακώς ευρισκόμενα σημεία του προαυλίου του σχολείου. Οι γονείς είχαν μια συνάντηση με τον δήμαρχο. Τι τους είπε ο δήμαρχος? Ο δήμαρχος τους είπε ότι τα χρήματα υπάρχουν για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου, αλλά πρέπει να υπάρχει και το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι οι μελέτες. Και να πούμε, σύμφωνα με ανακοίνωση των γονέων και κηδεμόνων, θετική εξέλιξη στο ζήτημα του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Πόρου προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τον Δήμαρχο Αργοστολίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν οι γονείς, η χρηματοδότηση για το έργο υπάρχει, ωστόσο η παρέμβαση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της μελέτης. Ένα ακόμα βήμα προς την αποκατάσταση του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Πόρου έγινε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με τον Δήμαρχο Αργοστολίου. Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τη συνάντηση είναι ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Σύλλογος, υπάρχει χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση του έργου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το οικονομικό σκέλος δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως το βασικό εμπόδιο για την παρέμβαση που χρειάζεται το σχολικό προάβλιο. Υπάρχει όμως ακόμη δρόμος μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο βρίσκεται ακόμα στη μελέτη. Και όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, το έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της μελέτης. Πρόκειται για μια σημαντική λεπτομέρεια, καθώς δείχνει ότι παρά την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την οποία ενημερώθηκαν οι γονείς, δεν βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο έναρξης των εργασιών. Θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία και να περάσει το έργο στα επόμενα στάδια μέχρι να φτάσει στην πραγματική υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό και ο Σύλλογος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Τι λένε? Κρατάμε ότι σήμερα έγινε ένα ακόμα βήμα και ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε πλέον πιο κοντά στην υλοποίησή του. Οι γονείς δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν κάθε στάδιο και ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση που δηλώνει ότι θα κρατήσει από εδώ και πέρα ο Σύλλογος. Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν θεωρούν πως η θετική ενημέρωση κλείνει το θέμα. Αντίθετα, προαναγγέλνουν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στη διαδικασία και να παρακολουθούν την εξέλιξή της, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος
νέων καθυστερήσεων. Και μου γυρνάει γλυκά. Τονίζουν ως σύλλογος θα είμαστε δίπλα στη διαδικασία παρακολουθώντας στενά κάθε στάδιο και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα η υλοποίηση του έργου. Είναι ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο μιας υπόθεσης που έχει ήδη απασχολήσει γονείς και τοπική κοινωνία. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν, το ζήτημα αφορά την κατάσταση του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Πόρου, όπου έχουν καταγραφεί φθορές, ρογμές και ανομοιομορφίες στην επιφάνεια. Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο καθημερινά κινούνται, παίζουν και αθλούνται παιδιά και, όπως είναι φυσικό, οι γονείς ζητούν να υπάρξει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η συνάντηση αυτή δημιουργεί πλέον ένα πιο συγκεκριμένο δεδομένο. Τα χρήματα, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Δήμαρχος στο Σύλλογο, υπάρχουν. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη και να προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες που απαιτούνται για να φτάσει το έργο στο στάδιο της κατασκευής. Δεν απομένει από τις διαβεβαιώσεις παρά να πραγματοποιηθεί και η υλοποίηση. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο χρονοδιάγραμμα και κυρίως πότε θα μπορούν να ξεκινήσουν οι πραγματικές εργασίες ανακατασκευής στο, επισκευής στο προαύλιο. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να πούμε ότι η ενημέρωση από τον Δήμαρχο είναι αναμφίβολα θετική, καθώς η ύπαρξη χρηματοδότησης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει μια τέτοια παρέμβαση. Παράλληλα όμως, η εμπειρία από δημόσια έργα δείχνει ότι η απόσταση μεταξύ της χρηματοδότησης, της ολοκλήρωσης των μελετών και της έναρξης των εργασιών μπορεί να είναι σημαντική, και ο Σύλλογος Γονέων επιλέγει να κρατήσει το θέμα ενεργό. Πάντως, το καλό είναι ότι έχει γίνει ένα βήμα πιο κοντά.

0: Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen now.
1: Αλήθεια, πάνω σε αυτό το θέμα, πόσα παραδείγματα έχουμε και πόσα χρήματα έχουν χαθεί που ενώ υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, να υπάρχουν τα λεφτά αλλά να καθυστερούν οι μελέτες, να κατασταθούν, να καθυστερούν διάφορα τεχνικής φύσεως προβλήματα που προκύπτουν. Μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτόν τον τραγικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου υπάρχει? Αυτό είναι το μεγαλύτερο για το νησί μας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Χάθηκαν χρηματοδοτήσεις γιατί δεν είχαν προλάβει να γίνει η επικαιροποίηση των μελετών. Γίναν οι μελέτες. Γιατί αφού γίνουν οι μελέτες πρέπει να επικυρωθούν. Πρέπει να περάσουν από την ΙΠΕ. Πρέπει να περάσουν από 1000 κύματα για να δοθεί το OK και να προχωρήσουν τα έργα. Μετά λένε ο Δήμαρχος δεν κάνει έργα, η περιφέρεια δεν κάνει έργα, ο ένας δεν κάνει έργα, ο άλλος δεν κάνει έργα, ενώ τα λεφτά υπάρχουν. Κι όμως οι τεχνικές δυσκολίες δυστυχώς τα καθυστερούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί εγώ, και συγχωρέστε με για το εγώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένας δήμαρχος όταν αναλαμβάνει το Δημαρχηλίκη δεν θέλει να κάνει έργα. Κανένας δήμαρχος δεν θέλει να αφήσει πίσω του κάποιο έργο και να λέει ότι έκανα αυτό ρε παιδί μου και να καμαρώνει. Δεν το πιστεύω. Κανένας περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης νομίζω το ίδιο πράγμα. Όλοι έχουν την καλή πρόθεση. Όμως έτσι όπως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα σε ό,τι μετά τα μνημόνια όλα αυτά, γιατί προηγουμένως δεν ήταν τόσο δύσκολα. Μετά τα μνημόνια υπάρχουν ένα κάρο εμπόδια προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα έργο. Η προσωπική μου άποψη, και συγχωρέστε με, και αν κάποιοι διαφωνείτε, καλά κάνετε. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό λέω, ότι κανένας τοπικός άρχοντας, όποιος και αν είναι αυτός, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε αντιπεριφερειάρχης, δεν αναλαμβάνει το αξίωμα σκοπεύοντας να μην κάνει τίποτα. Τότε γιατί το ανέλαβε? Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-0-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.

εμβάσεις να επικεντρώνονται αυτή τη φορά στις περιοχές της Κουνόπετρας και του Ξή, δύο από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Παλικής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Οι συγκεκριμένες περιοχές δέχονται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών και οχημάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη βελτίωση του οδικού δικτύου για την ασφαλέστερη και ομαλότερη μετακίνηση κατοίκων και τουριστών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι ασφαλτοστρώσεις αποτελούν μέρος του σχεδιασμού για τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και την ενίσχυση της εικόνας της περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Όμως υπήρξε αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα έργα. Το θέμα των έργων βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σύμβουλοι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις ως ασήμαντες και άχρηστες. Απατώντας την κριτική, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει να αλλάξει τις απόψεις της αντιπολίτευσης, υπεσημένοντας πως η αξιολόγηση των έργων ανήκει στους ίδιους τους πολίτες. Εμείς απλά συνεχίζουμε. Είναι το μήνυμα που εκπέμπεται με τις εργασίες να προχωρούν σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα τμήματα του οδικού δικτύου της Παλικής εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Έτσι είναι ρε παιδιά, πώς τι να το κάνουμε. Οι αρχές, η Δημοτική Αρχή θα λέει κάνουμε έργα, η αντιπολίτευση λέει θα κάνετε έργα της πλάκας. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να γκρινιάζει, να μην της αρέσουν ό,τι κάνει η Δημοτική Αρχή. Και τα να πάλι, όταν έρχεται η ίδια στη θέση της Δημοτικής Αρχής, λέει πάλι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αν έχει φτάσει στην αντιπολίτευση, λέει τα ίδια. Έτσι είναι το παιχνίδι. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι είναι. Η αντιπολίτευση πρέπει να φωνάζει και καλά κάνει. Και αυτός είναι ο ρόλος της. Να φωνάζει για το καλύτερο. Τώρα, αν στεναχωριέται και η Δημοτική Αρχή, τι να κάνει. Ας παρουσιάζει τα έργα όπως μπορεί καλύτερα. Πάντως η γκρίνια σε σχέση με το Αργοστόλι στο Λιξούρι, φίλοι Λιξουριώτες, πάει είναι μεγάλη. Εκεί γκρινιάζεται και για το παραμικρό. Εδώ είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα από την αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την κριτική. Το έχετε οι Λιξουριώτες μέσα στο αίμα σας, στην γκρίνια, το έχετε. Έλα. Ορίστε, όσοι ανησυχούσατε το εάν θα κατέβει ο Τσίπρας στην Κεφαλονιά, δεν θα κατέβει το κόμμα του Τσίπρα Ελλάς στην Κεφαλονιά, εγώ σας λύνω την απορία. Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Κεφαλονιάς και έχουμε και 6 στελέχη. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών της Ελλάς στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς δηλαδή, του κ. Τσίπρα, προχώρησε στη συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών,
καθώς και την προώθηση της οικονομικής.

Ιταλικής καμπάνιας της Ελλάς. Βέβαια, πρέπει να μαζευτούν και χρήματα. Πώς κατεβαίνουμε στις εκλογές? Μόνο από χρηματοδότηση από άγνωστους πόρους, ας πούμε, τους οποίους εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να ξέρουμε για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Να βάλετε και το χεράκι στην τσέπη όσοι είστε με τον κύριο Τσίπρα, να τον βοηθήσετε τον καημένο. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφοι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και επειδή μας ακούνε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, να σας πούμε ποια είναι σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων τα στελέχη που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας. Και να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο. Στο νομό λοιπόν της Ζακύνθου είναι ο κύριος Αγριδιώτης Βασίλης, ο κύριος Γολέμης Διονύσης, ο κύριος Λίβος Παναγιώτης, ο οποίος είναι και συντονιστής της πλατφόρμας, ο κύριος Μουζάκης Ανδρέας, ο κύριος Μουζάκης Κωνσταντίνος, ο κύριος Μπόλης Μάρκος, ο κύριος Στραβοπόδης Διονύσης. Στην Κέρκυρα η κυρία Μυρτώ Αλεξάκη, ο κύριος Βλαχόπουλος Σπύρος, ο κύριος Καφαδίας Θέμης, η κυρία Κατσαρού Κατερίνα, η οποία είναι η συντονίστρια της πλατφόρμας, ο κύριος Κυπριώτης ο Στέφανος, η κυρία Μουμούρη Ιωάννα, η κυρία Παπουτσή Θεοδώρα. Και ερχόμαστε στα δικά μας στην Κεφαλονιά. Συντονίστρια της πλατφόρμας είναι η κυρία Αλεξανδράτου Άννα και μέλη η κυρία Αθηνά Αρσένη, ο κύριος Ζαπάντης Γιώργος, η κυρία Πεβεράτου Μαρία, ο κύριος Τρόντης Γιώργος, ο κύριος Τσιγαρίδας Γιώργος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω κανέναν. Γνωρίζω βεβαίως την κυρία Αθηνά Αρσένη. Κανέναν άλλον. Και πάμε στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα είναι η κυρία Αρματά Ιωάννα, ο κύριος Βλάχος Παναγιώτης, δεν πιστεύω να είναι ο δικός μας εδώ, ο Κεφαλονίτης, Λευκάδα, τι να πήρε μεταγραφή, αφού άλλωστε είναι Πασόκ ο Παναγής και είναι και βαρβάτος Πασόκ. Συνωνυμία μάλλον θα είναι. Ο κύριος Βλάχος Παναγιώτης λοιπόν στη Λευκάδα, ο κύριος Γλιγόρης Χρήστος, ο οποίος είναι συντονιστής της πλατφόρμας, ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος, ο κύριος Μάλφας Μάξιμος, ο κύριος Πανταζής Κωνσταντίνος, ο κύριος Ροντογιάννης Αλέξανδρος και ο κύριος Στάμου Θεόδωρος. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Νομίζω ότι το έργο τους είναι αρκετά δύσκολο.

0: Μεγάλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι το αναγνωρίζετε, θα είναι η θέρμανση, γιατί από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς φέτος, πανάκριβο το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε κάποια στοιχεία περί ελαφρύνσεως, αλλά εγώ αυτά τα στοιχεία τα βλέπω πολύ λίγα προκειμένου να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας για όσους χρησιμοποιούν καλοριφέρ βέβαια. Αλλά και μην νομίζετε ότι το ρεύμα θα πάει πίσω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, και επειδή από πλευράς κυβερνήσεως δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε θα δώσουμε αυτό, θα δώσουμε εκείνο, ελάχιστα, ψίγουλα. Ας περιμένουμε τις τελικές του. Γιατί με 100 ευρώ επίδομα θέρμανσης, ενώ το βασικό ανώτατο όριο έφτανε τα 800 ευρώ, τι να βοηθήσει κύριε Μητσοτάκη μου, τι να βοηθήσει κύριε Πρωθυπουργέ μου, τι να βοηθήσει κύριε Καπάτο μου, ποιο φτωχό θα βοηθήσει. Άσε το καύσιμο. Έβαλα χτες βενζίνα και έκλαιγα. Το πόσο θα κλάψω ακόμα και πόσο θα κλαίτε ακόμα, κανείς δεν ξέρει.
1: Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι, πλέουμε αγκαλιά.
0: Ο Τραμπ δεν λέει να σταματήσει τον πόλεμο. Θα σας ισοπεδώσω, είπε την τελευταία φορά. Η άλλη λέει εδώ είμαστε, θα δεις τι θα πάθεις. Οι Ιρανοί. Αυτοί που παθαίνουν όμως είναι εμείς, που δεν έχουμε καμία σχέση με τον πόλεμό τους και θα πληρώνουμε ακριβά και τα καύσιμα για τα αυτοκίνητά μας και τα καύσιμα για τη θέρμανση, τα πάντα. Για τα τρόφιμα τι θα γίνει? Θα βάλουνε, λέει, μειώσανε, λέει, κάτι ψίχουλα. Η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Θα ζητήσω, λέει, άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαμηλώσω το ΦΠΑ στα καύσιμα, λέει ο Μητσοτάκης. Βγαίνουν η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα μαζί, και λένε σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Δεν χρειάζεται να πάρει άδεια, μπορεί από μόνος του. Ποιον να πιστέψω τώρα εγώ? Τον Πρωθυπουργό, που μεταξύ μας μου φαίνεται και λίγο πιο σοβαρός, ή την αντιπολίτευση, που όσο είναι απ' έξω τα βλέπει με το δικό της μάτι και μόλις μπαίνει μέσα μας αλλάζει τα φώτα. Έχουμε το παράδειγμα του Τσίπρα. Τι έλεγε πριν αναλάβει πρωθυπουργός και τι έκανε όταν ανέλαβε πρωθυπουργός. Πόσοι πιστέψαμε στον Τσίπρα και πόσοι την πατήσανε. Και πόσοι την πατήσαμε. Λοιπόν, τι να πιστέψει κανείς τώρα? Πέστε μου.
1: Μόνοι στη γη, εγώ και εσύ, εσύ και
0: εγώ, τα βλέπω μαύρα κι άραχνα για το χειμώνα που μας έρχεται. Μαύρα κι άραχνα. Έχω παραχρησιμοποιήσει το εγώ, συγχωρέστε με.

0: άσε που η επιδότηση θα γίνει ανάλογα με περιοχές και δίκαιο είναι αυτό μεταξύ μας που το λέμε. Άλλο καιρό κάνει στην Αθήνα, άλλο καιρό κάνει στη Μακεδονία. Εντάξει, αυτόν να λέγεται. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι με κουβέρτες, διπλές, τριπλές, παλτά θα τη βγάζουμε βλέποντας τηλεόραση.
1: Στα κρυφά όλη μου η αγάπη ήταν σε μία γειτονιά, κάθε μία γωνιά της μυρωδιά. Όλα μου τα χρήματα τα ξόδευα με μιας, είχα όμως ρέστα στην καρδιά.

Αγάπες τις κοιτούσα από μακριά, μου έφτανε των φίλων μου η σκιά. Τα είχα βρει με μένα κι έτσι πέρναγα καλά.

0: Και αφού λιγάκι πήρατε μια ανάσα μουσική, να πάω σε ένα ευχάριστο γεγονός που συνέβη στην Κεφαλονιά, γιατί αρκετά νομίζω τα είπαμε μαύρα, ας πούμε και τίποτα πιο ευχάριστο. Δεν πήγε στην εκκλησία μόνος του ο γαμπρός. Νταλίκες συνόδευσαν το γαμπρό και έγινε χαμός. Ένας γάμος στην Κεφαλονιά κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πριν ακόμα φτάσει ο γαμπρός στην εκκλησία. Ο λόγος, η εντυπωσιακή συνοδεία που επέλεξαν οι φίλοι του γαμπρού για τη μεγάλη στιγμή. Έναν πραγματικά διαφορετικό τρόπο βρήκαν για να συνοδεύσουν τον γαμπρό στην εκκλησία σε γάμο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Αργοστόλι την Κυριακή, και σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Οι νταλίκες έγιναν γαμήλια πομπή. Στολισμένες νταλίκες με τα φώτα αναμένα και τις κόρνες τους να δίνουν το δικό τους τόνο στη γιορτή, σχημάτισαν μια πρωτότυπη γαμήλια πομπή και πέρασαν από τους δρόμους συνοδεύοντας τον γαμπρό προς την εκκλησία. Το ασυνήθιστο θέαμα, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων και περαστικών. Για αργά λεπτά οι δρόμοι του Αργοστολιού απέκτησαν εντελώς διαφορετικό χρώμα, με τις μεγάλες στολισμένες νταλίκες, σαν ύφες ήτανε, πλημμένες πεντακάθαρες, να μετατρέπουν την άφιξη του γαμπρού σε ένα μικρό εβέν. Μια άφιξη που δύσκολα ξεχνιέται. Είναι γεγονός πάντως ότι οι γάμοι στην Κεφαλονιά έχουν τις παραδόσεις τους, αλλά κάθε παρέα μπορεί να βρει το δικό της τρόπο για να κάνει τη μεγάλη μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή. Και αυτή η παρέα με τις νταλίκες το κατάφερε με το παραπάνω, μη μου πείτε. Αντί για μια συνηθισμένη αυτοκινητοπομπή, επέλεξε κάτι που δύσκολα συναντά κανείς. Μια πομπή με νταλίκες, φώτα, κόρνες και βέβαια πολύ πολύ κέφι. Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα που δύσκολα μπορούσε να αγνοήσει όποιος βρέθηκε εκείνη την ώρα στους δρόμους του Αργοστολιού. Γιατί τελικά στην Κεφαλονιά ακόμα και η διαδρομή του γαμπρού προς την εκκλησία μπορεί να γίνει θέαμα που θα συζητιέται. Τώρα θα μου πεις, θέαμα που θα συζητιέται, δεν ήταν και αυτό που είδαμε το γιο ταχύ στην πλατεία Βαλιάνου να κυκλοφορεί πάνω στην πλατεία? Βέβαια. Πάντως περιμένω εξελίξεις από την τροχέα, διότι σε όλες τις φωτογραφίες των site η πινακίδα του είναι εμφανέστατη. Νομίζω ότι θα πρέπει η τροχέα να στολίσει καταλήλως αυτόν τον κύριο, ο οποίος έκανε τη βόλτα του πάνω στην πλατεία. Δίπλα σε παιδιά, δίπλα σε πεζούς, δίπλα στις καφετέριες, είναι δυνατόν? Και αν γινόταν ένα ατύχημα, τι θα λέγαμε? Με συγχωρείτε, δεν έφταιγα, θα έλεγε ο οδηγός. Συμβαίνουν, θα μου πείτε, και σε άλλες πόλεις. Α, εγώ λέω αυτό που συμβαίνει εδώ.
1: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

Εδώ είμαι, επέστρεψα και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο που με πήρε τηλέφωνο, με απόκρυψη βέβαια, και αυτό με βάζει σε σκέψεις, που δεν ήθελε το τηλέφωνο του να φανεί ποιος είναι, ο οποίος είπε ότι δεν τρέπεσαι να είσαι καρφί προς την τροχέα, να προτρέπεις την τροχέα να βρει αυτόν που ήταν απάνω στην πλατεία. Όχι ρε φίλε, δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι, γιατί άμα χτύπαγε κανένα παιδάκι, μήπως έπρεπε να τρέπεσαι εσύ που με πήρες τηλέφωνο. Για να μην πω ότι μήπως είσαι ο οδηγός του αυτοκινήτου και σε πείραξε. Λέω, μήπως είσαι ο οδηγός. Η απόκρυψη αυτό μου λέει. Κυρίες και κύριοι, τους αφήνω στην κρίση σας. Εάν λες τα κακώς κείμενα και θεωρείσαι καρφί, τότε τι να πω. Αλλά θα μου πεις, αν ήσουν διαφορετικός, θα έκανες βόλτα πάνω στην πλατεία με το αυτοκίνητό σου για να σε καμαρώσουν κάποιοι ότι έχεις ωραίο άσπρο αυτοκίνητο? Όχι βέβαια. Τέλος πάντων, τα έχει αυτά η δουλειά μας, δεν πειράζει. Τον ευχαριστώ πολύ πάντως. Άλλη μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Θρήνος μεγάλος στην Ιγουμενίτσα για την Πινελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Δεν μπορούμε να το πιστέψουν, λένε οι συνάδελφοί της. Ο 27χρονος ομολόγησε πως τη μαχαίρωσε στο λαιμό με σουγιά. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί, αναφέρει μια συνάδελφος της 25χρονης. Ως ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, περιγράφει την 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος ομολόγησε πως σκότωσε μαχαιρώνοντας με σουγιά στο λαιμό και την νεαρή, αφού είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός. Πάνω από έναν χρόνο εργαζόταν στην εταιρεία, λέει η συνάδελφός της. Είναι ένα τραγικό γεγονός και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Ήταν μορφωμένη κοπέλα και πάρα πολύ καλή σε όλα. Είχε σπουδάσει βιολόγος και κάποια άλλα πράγματα. Ήταν μορφωμένη κοπέλα και εργαζόταν στο αντικείμενό της στις μυδοκαλλιέργειες. Η δολοφονία της 25χρονης έγινε το βράδυ της Κυριακής και ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ισχυριζόμενος πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός και πως είχαν οικονομικές διαφορές. Ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτείας Βασίλης Νάκος αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι χρωστούσε στην κοπέλα κάποια λεφτά και ήρθε να τα βρουν ώστε να λήξει αυτή η διαφορά. Και εκεί κάτι του είπε και θόλωσε, λέει, το μυαλό του. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η 25χρονη εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα εμόφυρτη σε κιόσκι ποδηλατόδρομου χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε το θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέσεις στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα,
με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέση στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φωνικού. Εν τω μεταξύ αυτός ο Φωνιάς δεν ήταν και έξυπνος. Στην αρχή είπε ψέματα στους αστυνομικούς. Τι τους είπε? Ενώ λέει βρισκόταν στο ποδηλατοδρόμο, στο ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχτηκαν επίθεση από 4 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και χτύπησαν μόνο την κοπέλα. Αργότερα ωστόσο, κάτω από την πολύ επισταμένη ανάκριση των αστυνομικών, ομολόγησε ότι έπειτα από το τσακωμό τους τις κατάφερε πλήγματα με σουγιά, τον οποίον στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φωνικού. Βέβαια λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς με τραύματα στο θώρακα. Ακούστε πόσο δειλός ήταν ο Φωνιάς. Τι έκανε? Είχε προκαλέσει ο ίδιος τραύματα, ελαφρά τραύματα στον εαυτό του. Αυτό γιατί? Για να πει ότι ήθελε να αυτοκτονήσει. Βέβαια έχει μεταφερθεί και αυτός για νοσηλεία, αλλά η καημένη κοπέλα πήγε καλιά της, δυστυχώς. Οι πληροφορίες δεν λένε ότι ο Φωνιάς, γιατί Φωνιάς είναι, και μην μου πει κανείς ότι χρησιμοποιώ υπερβολικό χαρακτηρισμό, Φωνιάς είναι. Δολοφονείς μια γυναίκα, δεν έχεις το θάρρος να πεις ναι, εγώ το έκανα από την αρχή και πιάστε με. Ψιλοτραυματίζεσαι για να πεις ότι σου επιτέθηκαν και σένα, λες ψέματα και νομίζεις ότι οι αστυνομικοί είναι κορόιδα. Σήμερα, αν και τις πιο παλιές εποχές λέγανε ότι τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει, σήμερα με τα μέσα που έχει η αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαλευκανθεί έγκλημα, όποιο και να είναι αυτό. Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Αυτός δεν ήταν στην Αθήνα, έτσι, και ήρθε από την Αθήνα, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να σκοτώσει τη γυναίκα, γιατί της χρωστούσε τη γυναίκα με την οποία ήτανε ζευγάρι για κάποιο χρονικό διάστημα. Θες να χωρίσεις, κύριε, τακτοποίησε τις υποχρεώσεις σου, χώρισε κάτι στο καλό. Γιατί να χάσει τη ζωή της η κοπέλα, 25 χρονών κοπέλα, μέσα στο νιάτο της, και πολύ καλή επαγγελματία, σου λέει, βιολόγος το επάγγελμα. Θεός χωρέσει την κοπέλα. Θα μείνουμε στην ίδια περίπου περιοχή, γιατί κι άλλο ένα έγκλημα έχει πραγματοποιηθεί εκεί, όχι βέβαια με ανθρώπινα θύματα, αλλά με το περιβάλλον. Τεράστιο έγκλημα με την παράνομη αλληλεία στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων του Αυρακικού Κόλπου. Όταν πέφτει η νύχτα στον Αυρακικό, βγαίνουν οι βιτζεντόπλακε, παράνομες στράτες, σαρώνουν το βυθό
καταστρέφοντας το μοναδικό αυτόν οικότοπο και συντηρώντας μια μαύρη αγορά σε βάρος των νόμιμων επαγγελματιών ψαράδων. Η Συμμαχία για τον Αφρακικό αποτελεί μια συνεργατική πρωτοβουλία 7 φορεών με κοινό στόχο την ανάδειξη της μοναδικής οικολογικής αξίας και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων του Αφρακικού, την αποτελεσματική διαχείρισή του, την αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη προστασία του σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Από την ίδρυσή της το 23, η ύπαρξη παράνομων αλλιευτικών δραστηριοτήτων είχε επανειλημμένα αναφερθεί από κατοίκους και επαγγελματίες αλλιείς, οι οποίοι περιέγραφαν τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται, όσο και τις περιοχές και τις χρονικές περιόδους στις οποίες αυτές πραγματοποιούνται συχνότερα. Μέχρι σήμερα όμως όλα αυτά τα στοιχεία παρέμεναν ψήθυροι ανάμεσα στους κατοίκους και γραμμές στον τύπο, όταν οι λιμενικές αρχές βεβαίωναν περιστατικά. Η ΑΙΣΕΑ, έτσι λέγεται η οργάνωση, μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση περιστατικών παράνομης αλλιείας και με το συνδυασμό διαφορετικών μέσων, όπως πτήσεων με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με drones δηλαδή, και θερμικές κάμερες, γιατί οι άνθρωποι τη νύχτα βγαίνουνε, οι παράνομοι δηλαδή. Επιτόπιες έρευνες σε λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια και απομακρυσμένες περιοχές ελιμενισμού, άντληση πληροφοριών από δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άντληση στοιχείων από τους ίδιους τους αλλιείς, κατέγραψε τις πρακτικές της περιοχής και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται παράνομη αλληλεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ξέρετε τι κάνουνε με? Με σιδερένια δίχτυα σαρώνουν το βυθό κάτω. Δεν είναι σαν τους ψαράδες που ρίχνουν τα δίχτυα τους. Σαρώνουν και καταστρέφουν το βυθό, ό,τι περνάει. Ό,τι περνάει από πάνω του καταστρέφεται. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί αποτυπώνουν μέρος της πραγματικής έκτασης του προβλήματος, τεκμηριώνοντας τις πρακτικές, τις περιοχές και τις περιόδους στις οποίες εμφανίζεται το φαινόμενο. Στόχος δεν αποτελεί η καταγραφή του συνόλου των περιστατικών παράνομης αλλιείας, καθώς η νυχτερινή παρακολούθηση επικεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κορονησίας, για την οποία υπήρχαν οι περισσότερες αναφορές παράνομων περιστατικών, αλλά και σε άλλα σημεία του κόλπου έχουν εντοπιστεί τέτοιες παράνομες αλλιείες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Βιτζότραντες έχουν καταργηθεί από το 1966, αλλά υπάρχουν και οι εγκληματίες του βυθού που ψαρεύουν με αυτόν τον τρόπο. Τι ψαρεύουνε? Τι μαζεύουνε δηλαδή? Γαρίδες, χέλια, προστατευόμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών και ό,τι άλλο έχει κάτω ο βυθός. Τα πουλάνε δε χωρίς παραστατικά, γιατί αφού έχει καταργηθεί η Βιτζιότρατα, πώς να δείξει τιμολόγιο? Τα πάνε στη μαύρη αγορά. Κρίμα για την περιοχή.
Και βέβαια η οργάνωση ζητάει σταθερούς και συντονισμένους ελέγχους σε ολόκληρο τον κόλπο, με μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας τη νύχτα στις περιοχές υψηλού κινδύνου, εκεί που πάνε και μαζεύουν και καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο. Τι να πεις κανείς, υπάρχουν και αυτοί.

Και να πάμε και στην Αθήνα, όπου η αστυνομία κατόρθωσε και συνέλαβε μια εγκληματική οργάνωση με μέλη 17, προσέχτε, ως 21 ετών, οι οποίοι είχαν νοικιάσει σπίτι, το είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο για απάτες. 889 απόπειρες κλοπής, μελία 240.000 ευρώ.

0: Ας πάμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο ίδιο θέμα.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά. Κεφαλονιά.property. Η Ελλάδα στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με αυτά τα ωραία παιδιά, επιστήμονες, 17 χρονών ο ένας και ο μεγαλύτερος 21, έτσι. Έτσι συνελήφθησαν, ήταν 6 νεαροί, παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εξαπατούσαν ηλικιωμένους να αφήνουν χρήματα και χρυσαφικά έξω ή μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια τα έκλεβαν. Είχαν πραγματοποιήσει από το τηλεφωνικό κέντρο το σπίτι που είχαν νοικιάσει σε 889 απόπειρες κλοπής. Αυτά όλα βέβαια στις περιοχές της Αττικής. Η οργάνωση μάλιστα φέρεται να εμπλέκεται σε πάνω από 900 απόπειρες κλοπής και όπως σας είπα με 240.000 ευρώ να τα έχουν οικονομήσει. Έτσι λοιπόν γελάς σε συντονισμένη της επιχείρηση, όχι του Τσίπρα, γελάς η αστυνομία. Σε μισθωμένο μέσω πλατφόρμας βαχυχρόνιας μίσθωσης σπίτι, όπου είχαν εγκαταστήσει το τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα, τους έπιασαν. Η ηλικία τους ήταν 17, 19, 20 και 21 ετών. Έχουν κάνει μπουμπούκια, μπουμπούκια. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Και βέβαια για παραβίαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων, καθώς και για απίθεια. Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες, την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο και αυτός που πήγαινε και έκανε την κλοπή. Η ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης κατήχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Είχε ως στρατηγικό τηλεφωνικό κέντρο διάφορα σπίτια σε περιοχές της Αττικής, ενώ ένα ή περισσότερα μέλη αναλάβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες, στόχους, κυρίως ηλικιωμένους, των οποίων τα στοιχεία εντόπιζαν σε τηλεφωνικούς καταλόγους. Οργανωμένα πράγματα. Συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματα τους επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους, από την οποία κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το φόβο τους, τους έπειθαν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαρροής είτε απομακρυσμένα είτε με την επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων. Στη συνέχεια τους έδιναν εντολή να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τη μαλφή και χρηματικά ποσά σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη και να το τοποθετούν είτε σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι, κοντά στην κεντρική πόρτα, είτε έξω από αυτή σε σημεία που τους υποδείχνυαν τηλεφωνικά. Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των μελών της ομάδος τηλεφωνικής προσέγγισης είναι το γεγονός ότι με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τα θύματα έτσι ώστε τα επιχειρησιακά μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή μαζί τους κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών ή τιμαλφών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναγνώρισή τους από τα θύματα και βέβαια δυσκεραίνοντας παράλληλα την ταυτοποίησή τους από τις αρχές. Ήταν τόσο θρασής δε που οι δράστες δεν δίσταζαν να καλούν τα υποψήφια θύματα και να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή ακόμα παριστάνοντας συγγενικά τους πρόσωπα. Επίσης χρησιμοποιούσαν πολλά τηλέφωνα και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα, τις οποίες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη συσχέτιση των τηλεφωνικών συνδέσεων με τα μέλη της ομάδος. Και βεβαίως, αφού τα θύματα τοποθετούσαν τα τιμαλφή και τα χρήματα στα σημεία που τους είχαν υποδείξει τα μέλη της ομάδος, τι κάνανε, πήγαιναν οι άλλοι και τα παίρνανε. Επαγγελματίες, παιδί μου. Μετά λοιπόν που από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι στρατηγείο, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 12 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου από τα οποία έπαιρναν τα στοιχεία, 5 πορτοφόλια, 1 επιχειρησιακό όχημα και 335 ευρώ. Από την προανακριτική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών. Βέβαια, οδηγήθηκα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Χθες τι έμαθα όμως από την τηλεόραση? Ότι αφού απολογήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, τους άφησαν ελεύθερους. Και έρχεσαι εδώ τώρα να αναλογιστείς και να αναλογιστείς πολλά πράγματα. Οι αστυνομικοί κάνουν το χρέος τους και τους συλλαμβάνουν και τους πάνε στις δικαστικές αρχές και οι δικαστικές αρχές τους αφήνουν ελεύθερους. Εγώ τώρα, αν ήμουν αστυνομικός, θα είχα άδικο να πω δεν βαριέσαι ρε, δεν κάνω τίποτα, αφού τους πιάνω και τους αφήνουν έξω ελεύθερους για να το ξανακάνουνε? Γιατί να διακινδυνεύσω εγώ αστυνομικός? Λέω, μια σκέψη κάνω. Δεν αποτρέπουν με αυτόν τον τρόπο οι δικαστικές αρχές τους αστυνομικούς να μην εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους? Βέβαια, οι αστυνομικοί κάνουν το καθήκον τους, οι άνθρωποι, και πολύ καλά κάνουν, αλλά απαγοητεύονται. Και δεν είναι το μοναδικό που γίνεται. Έχουμε δει και εγκλήματα και έχουμε δει τους εγκληματίες να είναι ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν.

Κύριε Φλωρίδη, με αυτά και με αυτά ο κόσμος νομίζει ότι χάνει την εμπιστοσύνη του στις δικαστικές αρχές. Τους πιάσανε. Είχαν κατακλέψει το Κοσμάκι και τους αφήνεις απ' έξω. Δεν είναι να τρελαίνεσαι σε ποια κοινωνία ζούμε. Θα τους ξαναπιάσουν οι αστυνομικοί. Θα τους ξαναπάνε, θα τους ξαναφήσουν απ' έξω.

0: ας αλλάξουμε κλίμα για να πάμε στα πολιτικά. Είχαμε την επίσκεψη πριν από λίγες μέρες του κυρίου Κυρανάκη στην Κεφαλονιά. Η κυρία Εύα Φιλιππάτου έχει τη δική της άποψη και τα δικά της ερωτηματικά, τα δικά της ερωτήματα. Και κάνει μια αναφορά με τίτλο «Οι δεσμεύσεις δεν μετριούνται σε δηλώσεις». Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η Εύα Φιλιππάτου την πρόσφατη επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Κεφαλονιά, θέτοντας στο επίκεντρο όχι τις κυβερνητικές εξαγγελίες αλλά την πορεία συγκεκριμένων έργων και προβλημάτων του νησιού. Με τίτλο «Οι δεσμεύσεις δεν μετριούνται σε δηλώσεις», η κυρία Φιλιππάτου αναφέρεται στην επίσκεψη του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Κεφαλονιά στις 15 Σεπτεμβρίου, παρουσία και του βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγή Καπάτου. Η ίδια συνδέει την επίσκεψη με την πρόσφατη δημόσια συζήτηση που είχε προκαλέσει η τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη σχετικά με το κατά πόσο ο μισθός φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, για να μεταφέρει στη συνέχεια τη συζήτηση στα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα της Κεφαλονιάς. Γράφει λοιπόν η κυρία Φιλιππάτου: «Ας αφήσουμε λοιπόν τις ημερομηνίες λήξης των μισθών και ας ασχοληθούμε με κάτι που στην Κεφαλονιά γνωρίζουμε καλά. Τι λύγει όταν τελειώνει η προθεσμία ενός έργου και η χρηματοδότηση δεν έχει προλάβει να γίνει έργο?» Και βάζει στο επίκεντρο τον δρόμο Αργοστολίου Πόρου. Πρώτο μεγάλο ζήτημα που θέτει είναι ο οδικός άξονας Αργοστόλη Πόρος. Η κυρία Φιλιππάτου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τα επόμενα στάδια του έργου και κυρίως για τα πραγματικά χρονοδιαγράμματα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το έργο έχει ανακοινωθεί, το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι πότε δημοπρατείται, πότε συμβασιοποιείται, πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται. Και συμπληρώνει με τη χαρακτηριστική φράση: «Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν οδηγούν πάνω σε εξαγγελίες, αλλά πάνω σε δρόμο». Και συνεχίζει για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου, αλλά αυτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26

0: σας επιλογή.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Εδώ είμαι, επέστρεψα και να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νικόλα τον Σκιαδαρέση για τα τόσα σοφά λόγια που μου λέει, αλλά δυστυχώς όλα αυτά που λέει δεν μπορούν να ακουστούν από το ραδιόφωνο. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαν να ακουστούν. Σοφά λόγια. Φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Λοιπόν, συνεχίζω με την κυρία Φιλιππάτου. Λέει λοιπόν για το έργο του μουσείου. Η ένταξη του έργου ανάκαμψης ανακλήθηκε στις 11 Αυγούστου, καθώς δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι το σχετικό ορόσημο της 31ης Αυγούστου, καταλυτική ημερομηνία που έπρεπε να παραδοθεί. Η επίσημη απόφαση προβλέπει ότι το έργο θα υποβληθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 21-27. Η κυρία Φιλιππάτου εστιάζει ακριβώς σε αυτή την εξέλιξη και ζητά απαντήσεις για το πώς ένα έργο που είχε ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα έφτασε να χρειάζεται αλλαγή χρηματοδοτικής πηγής. Αυτά μας είπε ο κύριος Καπάτος, κυρία Φιλιππάτου μου, ότι το έργο δεν σταματάει και ότι θα χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. Νομιμότατα, λέει ο κύριος Καπάτος. Έτσι μας είπε στο ραδιόφωνο. Αναφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Ευημίας. Αντίστοιχο ερώτημα θέτει για τα έργα αναβάθμισης στο λιμάνι της Αγίας Ευημίας. Η ένταξη του έργου στο Ταμείο ανακλήθηκε στις 4 Ιουνίου με αιτιολογία τιμή υλοποίηση του, το ίδιο με το μουσείο. Και γι' αυτό μας είπε ο κύριος Καπάτος ότι και αυτό θα

είχα χρηματοδοτηθεί. Και λέει, αναρωτιέται η κυρία Φιλιππάτου γιατί χάθηκε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση και πότε θα έχει ασφαλιστεί η επόμενη. Η παρέμβασή της δεν περιορίζεται στις υποδομές. Αναφέρεται στη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών, στις φοιτητικές κατοικίες, στο μεταφορικό ισοδύναμο και στις καθυστερήσεις πληρωμάτων, στην ακρίβεια, στο ενεργειακό κόστος, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης κατά τη χειμερινή περίοδο και στα κόκκινα δάνεια. Ξεχωριστή θέση όμως δίνει στην κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Κεφαλονιά και την Ιδάκη. Η κυρία Φιλιππάτου αναφέρεται στην ανάγκη ψυχιατρικής δομής και στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί σχετικά με ανθρώπους που έχριζαν ψυχιατρικής φροντίδας και παραμένουν και παρέμεναν στο αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου. Κατά την ίδια το ζήτημα υπερβαίνει τη συζήτηση για τη στελέχωση και αφορά τόσο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όσο και την ίδια τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα επισημαίνει τις ελλείψεις προσωπικού τόσο στο νοσοκομείο Αργοστολίου όσο και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Και καταλήγει, οι άνθρωποι χόρτασαν από λόγια και εξαγγελίες. Η Εύα Φιλιππάτου υποστηρίζει ότι η αποτίμηση μιας κυβερνητικής επίσκεψης δεν μπορεί να γίνεται μόνο με βάση τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται. Όπως αναφέρει, απαιτούνται αποτελεσματική διοίκηση, σχεδιασμός και ικανότητα υλοποίησης ώστε οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις να μετατρέπονται τελικά σε πραγματικά έργα. Και κλείνει την παρέμβασή της με το ερώτημα που ουσιαστικά αποτελεί και τον πυρήνα της κριτικής της. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποιος ήρθε στην Κεφαλονιά και τι είπε. Το ζητούμενο είναι ότι θα μείνει στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη όταν φύγουν όλοι. Τώρα, κυρία Φιλιππάτου μου, να πούμε και του στραβού το δίκιο. Δεν λέτε τίποτα καινούριο. Τα θέματα αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα. Όλοι μας τα ζούμε, όλοι μας τα συζητούμε. Λύσεις δεν δίνονται. Ξεχάσατε όμως κάτι άλλο και συγχωρέστε με δηλαδή για αυτό που λέω. Ο κύριος Κυρανάκης ούτε έχει λόγο, γραμματέας είναι, νομίζω, ήρθε για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Αν είχε έρθει για όλα αυτά, θα είχε κάνει μια ανοιχτή συγκέντρωση, θα είχε κάνει μια ανοιχτή συζήτηση και θα τα είχαν συζητήσει. Δεν νομίζω ότι στην αρμοδιότητά του είναι όλα αυτά τα οποία μας υπενθυμίζετε και καλά κάνετε και μας τα υπενθυμίζετε. Καλά κάνετε και τα υπενθυμίζετε στην κυβέρνηση. Αλλά ποιος σας ακούει και ποιος μας ακούει και μας όταν τα υπενθυμίζουμε σχεδόν, να μην πω καθημερινά, άντε να πω κάθε τρεις και λίγο. Καλά είναι να τα θυμόμαστε. Για λύσεις, μεταξύ μας κυρία Φιλιππάτου μου, θα αργήσουν πολύ να δούμε λύσεις. Με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν θα αργήσουμε πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 11. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Με το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Κούτρας, Τζούνος Παπαδόπουλος, 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι με πρωτότυπο τραγούδι. Ξεκινήσαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ. Με πρωτότυπο τραγούδι είπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνη σκέψη.
1: Γιώργος Βραχνός στη ρυθμίση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στη λευκό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-4. Θέλεις και Viber?
0: Τι είναι το Viber βασικό?
1: 698-123-1003 στο Viber. Στέλνετε λέει γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Να μην τηλεφωνείτε μόνο.
0: Ό,τι θέλετε στείλτε. Πάμε ευθύς αμέσως, επειδή υπάρχει εδώ, όταν υπάρχει η καταιγίδα στην Αττική, πνιγόμαστε, το αντιλαμβάνεστε και ξεκινούν τα προβλήματα. Δεν λύνεται αυτό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα στους δρόμους και τώρα το βασικό θέμα είναι στη Βουλιαγμένη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι, έχει καιρό να βρέξει όπως καταλαβαίνετε.
1: Μπουλντόζ έπεσε από Νταλίκα.
2: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Δίπλωσε μια Νταλίκα και έπεσε μπουλντόζ.
0: Μιλάμε τον Νότι που το διάβασε στο. Μας το έχει γράψει ο Γιαννίδης και το πιάσα τα γέννα.
2: Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Πράγματι, όπως μας είπε και ο φίλος ο ακροατής που πολύ τον ευχαριστώ. Τι έγινε, δίπλωσε η Νταλίκα, έφυγε από πάνω. Τσάπα είναι μάλιστα, όχι μπουλντόζ, τσάπα. Δηλαδή μεγάλο εργαλείο, έτσι. Λαστιχοφόρα μεν, τσάπα δε. Και έχουν κλείσει οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκ των τριών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Παραλιακή, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν κόβουν και στο αντίθετο ρεύμα να δουν τι γίνεται και δεν δημιουργείται μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο.
1: Πάλι καλά που δεν έπεισε κανένα αυτοκίνητο που περνούσε δίπλα.
2: Α, γεια σας. Αυτό είναι. Το ευτύχημα είναι αυτό. Τώρα, λόγω της βροχής, αφήνουμε τη Βουλιαγμένη. Λόγω της βροχής έχουμε πολλή κίνηση πλέον στην Κηφισού, στην άνοδο φανταστείτε της Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά αρχίζουν τα προβλήματα.
3: Και μέχρι πάνω... με την πρώτη βροχή έπιασε αυτό, με την πρώτη
2: βέβαια. Και χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρισματάκια μέχρι πάνω την Αττική Οδό. Από Λαχαναγορά προς Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Χαμηλές ταχύτητες.
3: Πάλι και η κάθοδος.
2: Πάει και αυτή. Όλες. Έτσι είναι. Η Σχιστού αρχίζει και ο Σκαραμαγκάς γενικότερα. Και στο κέντρο της Αθήνας, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε πολλά προβλήματα. Τα μεγαλύτερα εξ αυτών στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου.
0: Παντού κίνηση δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε. Και επειδή έχει να βρέξει κάποιους μήνες.
2: Γλιστράει.
1: Γιατί γλιστράει.
2: Πείτε το. Γλιστράει πάρα πολύ. Δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα, τέλος πάντων, όπως τη λέμε, και γλιστράνε τα αυτοκίνητα για πλάκα.
3: Όπου δεν ήταν δυνατή βροχή.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τα φρεάτια. Το κλασικό ερωτήματα. Τα φρεάτια τα έχουν καθαρίσει.
3: Όλα. Όλα στο, ναι, όλα λέω.
1: Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα, εδώ που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ που έχει. Ξέρουμε από τώρα που θα γίνει.
3: Αυτό
1: θα γίνει.
3: Είναι νέο, ναι. Δηλαδή τώρα νέο εδώ στην Ποσειδόνος, ναι, που είναι αυτό και τα λοιπά. Γιατί το σημείο αναφοράς πάντα είναι η Χαμοστέρνας,
1: ναι.
3: Όσα χρόνια ζούμε,
1: ναι. Ο Σκάι ήδη έχει στείλει,
3: έχει βελτιωθεί, αλλά όσα χρόνια ζούμε.
1: Έχει στείλει δύο κάμερες στα δύο σημεία και ήδη καταγράφει.
0: Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω ότι πλημμυρίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορώ. Μου φαίνεται αδιανόητο.
3: Είναι λίγο ανάποδη κλίση και σε πώς
0: κάνεις. Δεν είναι ανάποδη κλίση. Καταλήγουν όλα τα νερά του Κολονακίου, παιδιά. Καταλήγουν εκεί. Το Κολονάκι δεν έχει φρεάτια.
3: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να καθαρίσουν κιόλας.
0: Αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά τα οποία δεν λύνονται πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν.
1: Γιατί του Κηφισού ελπίζω να έχουν καθαρίσει, γιατί έτσι θα έρθουν βροχές και βροχές.
0: Εντάξει, παιδί μου, και εσύ εκεί.
3: Καλά, εκεί του Κηφισού πρέπει να ρίξει ένα πόσο νερό για να γίνει.
1: Ο Ζερεφός εδώ και λέει, ξέρετε, λέει, αν είχε ρίξει εδώ, λέει, αυτό που έριξε στη Λάρισα, ο Σκάι δεν θα ήταν στη θέση του.
3: Ναι, αλλά στη Λάρισα ο Ντάνιελ είχε ρίξει ένα πόσο χιλιοστά νερό. Δεν ήταν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και τα πολιτικά. Τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Κουντεντάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
3: Να κάνουμε αρχή από τις σημερινές προτάσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας του κόμματός σας μέσω του κυρίου Τσίπρα. Βίντεο, υπήρξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε. Τις προτάσεις σας για τα καύσιμα και τους φόρους τους οποίους, σύμφωνα με την Ελλάς, αν δεν αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσε να ρίξει, να χαμηλώσει η κυβέρνηση χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται από το Μέγαρο Μάξιμου.
4: Κοιτάξτε, στο σημερινό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μια σειρά μέτρων, όχι μόνο φορολογικών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπιέσουν την τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν σημαντικά τα περσινά. και τα συγκεκριμένα μέτρα, τα συγκεκριμένα εργαλεία, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινούν από την επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν που επιβλήθηκε πέρσι το Μάρτιο δεν συμπεριλάμβανε τα δηληστήρια, πήγαινε από εκεί και μετά. Το δεύτερο θα ήταν μια παρέμβαση, φορολογική παρέμβαση στα έκτακτα κέρδη που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα δηληστήρια στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Και η οποία έκτακτη φορολογία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να καλύψει, αν θέλετε, οικονομικά μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ή ακόμα και μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας. Αυτή είναι μια σειρά εργαλείων τα οποία το καθένα μόνο του, αλλά και σε συνδυασμό όλα μαζί, θα μπορούσαν να επιτύχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μια μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή του 1,4 ευρώ το λίτρο, της λιανικής τιμής εννοώ, έτσι, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, μπήκα να δω πόσο έχει τιμή του δηλισμένου προϊόντος σήμερα. Βλέπω ότι στην 95άρα είναι 1,607 η 95άρα. Η απλή βενζίνη, πώς τη λένε. Από τα δηληστήρια.
4: Μη δηληστήριου, δηλαδή, η χοντρική τώρα, ναι.
0: Η χοντρική. Αυτό να πάει πόσο, δηλαδή. Και ποιος θα το χρηματοδοτήσει, αν το χρηματοδοτήσουν τα δηληστήρια, εννοείται, σωστά.
4: Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στη χρηματοδότηση, και νομίζω εδώ είναι και, και η ουσία της συζήτησης. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, έτσι, δημιούργησε ένα κόστος για όλους τους καταναλωτές, για όλους τους πολίτες. Από αυτή τη διαταραχή, από αυτήν την εξωγενή διαταραχή, κάποιες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν.
0: Ναι.
4: Και μιλάω συγκεκριμένα για την δηληστήρια. Είδαμε τα κέρδη πρώτο εξάμεινο να εκτοξεύονται.
0: Σωστό.
1: Τα φορολόγησε πέρυσι η κυβέρνηση. Δεν είχε βάλει, τους είχε βάλει και στα δηληστήρια κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
4: Το 2022, τότε που είχε βγει η
1: Ευρωπαϊκή.
4: Εδώ τώρα έχουμε μια νέα κρίση. Και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι: θα το ξανακάνει? Γιατί ξέρετε, σε μια συνθήκη, σε μια εξωγενή συνθήκη, η οποία προκαλεί κόστος στην πλειοψηφία των πολιτών.
1: Ναι.
4: Και υψηλά κέρδη σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φυσικά και καρτέλ.
0: Να πάρουμε, θέλω στο ερώτημα, επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα που έκανα, κύριε Κουτεντάκη. Θέλω το 1,607 να γίνει πόσο και ποιος θα το χρηματοδοτήσει?
4: Τα δηληστήρια θα το χρηματοδοτήσουν. Με την επιβολή πλαφών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, δεν θα πρέπει η τιμή να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο πάνω από την τιμή του αργού.
0: Άρα θα του βάλετε περιθώριο κέρδους στη δήλυση.
4: Λοιπόν, πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το brand, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά είναι το δηλισμένο προϊόν, διότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδόν δηληστηρίων και μεγάλη δυσκολία στην αλυσίδα, στα logistics, για το δηλισμένο προϊόν, για τα χτυπήματα των Ουκρανών, για τη Βρετανία που έκλεισε, για το ένα, για το άλλο κτλ. Δεν φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά?
4: Να υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά ενώ έχουμε δύο δηληστήρια, δεν το βλέπω ως κάποιο κίνδυνο.
0: Γιατί αυτό. Νομίζω ότι κάνουν εξαγωγές. Το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή η Motorola είναι 75% είναι εξαγωγικό το προϊόν και τα ΕΛΠΕ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι κοντά κάτι 50. Πάνω από το 50. Ναι.
1: Δηλαδή, βάζοντας πλαφόν, θα τους κόψουμε και τα κέρδη που βγάζουν πουλώντας το πετρέλαιο στο εξωτερικό.
4: Μισό λεπτό. Και τα δύο δηληστήρια, ως γνωστόν, εξάγουν. Και την εγχώρια αγορά καλύπτουν και εξαγωγικά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στο ποιος θα υπομειστεί το βάρος μιας παρέμβασης, είναι ένα θέμα ότι το πιο λογικό είναι να υπομειστεί το βάρος της παρέμβασης αυτός που βγήκε κερδισμένος από την υπόθεση μέχρι τώρα.
1: Σωστά.
4: Όχι το σύνολο των φορολογούμενων και των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο. Αυτό όμως που δεν είδα, και επιτρέψτε μια παρατήρηση εδώ, γιατί διάβασα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδα είναι κάποια απάντηση επί της ουσίας. Διάβασα πράγματα που θα μπορούσε να τα πει κάποιος εκπρόσωπος των δηληστηρίων, ίσως.
1: Τώρα η κυβέρνηση είναι το να μην θέλει να μειώσει τα καύσιμα. Έχει σε έξι μήνες έχει εκλογές. Δηλαδή να είμαστε λίγο και λογικοί.
4: Αν θέλει να μειώσει τα καύσιμα, λοιπόν, εμείς παραθέσαμε κάποια εργαλεία.
3: Αλλά μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, λέτε.
4: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε ένας τεχνοκράτης κυρίως. πάνω από πολιτικό, είστε και τεχνοκράτη. Ήταν και στη Βουλή, έτσι στο Γραφείο Προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομία πάει καλά. Πώς το βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια?
4: Γενικά μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Θα σας πω. Η ελληνική οικονομία, αν πάρουμε το πιο βασικό μέγεθος, δηλαδή που είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έτσι, είναι στο 2,1%. Είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθυνσης, αλλά αν θέλετε είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε η ελληνική οικονομία το 2018, όταν τελείωναν τα μνημόνια. Άρα λοιπόν.
1: Πιο ψηλά όμως από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
4: Πιο ψηλά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης προφανώς, αλλά είναι ο ίδιος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε αυτό το σημείο που είναι ένας βασικός δείκτης. Από εκεί και πέρα, και για να είμαστε και ακριβείς με μερικά πράγματα, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως και η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Το παρέλθον είναι πολύ έτοιμο το 2019.
1: Με συγχωρείτε, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Πώς το λέτε αυτό?
4: Το 2018, μισό λεπτό. Το 2018 η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
4: Ναι. Έτοιμο το παρέλαβε. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι ότι πήρε μια
1: Αλλά οικονομία. Θα μπορούσε μέσα σε 6 μήνες. Το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, πήρε τη χώρα και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε χρεοκοπήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε χρεοκοπήσει από τους
4: προηγούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη χώρα το 2015 με ένα πρόγραμμα εκτροχιασμένο.
1: Και εκτρόχιασε τη χώρα ακόμη περισσότερο.
4: Και το 2018 δεν νομίζω. Το 2018 παρέδωσε τη χώρα με θετικό ρυθμό μεγέθυνση 2,1% και 4 και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν καταλαβαίνει πια. Καταστροφή ακριβώς εννοείται εδώ πέρα.
0: Ναι. Αρχικά να πω, για να είμαστε ακριβείς, όπως είπατε κύριε Κουτεντάκη, ότι έχει μπει φορολογία στα υπερκέρδη και το 2024. Η κυβέρνηση πήρε από αυτό 300 εκατομμύρια, από ό,τι έχω τους πρόχειρους εδώ υπολογισμούς. Δεύτερον, εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ισχυρίζεστε ότι.
4: Όπως το λέτε, λέτε ότι επειδή μπήκε το 24, δεν μπορεί να ξαναμπεί τώρα.
0: Όχι, ίσα-ίσα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι θα κάνει.
0: Όχι, λέω απλώς επειδή.
4: Θα χαρούμε πολύ να το δούμε αυτό.
0: Άλλο λέω, κύριε Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, λέω ότι επειδή είπατε ότι φορολογήθηκε το 22, φορολογήθηκε και το 24. Αυτό. Διορθωτικά το είπα. Προσθέτοντας τη σκέψη σας. Το άλλο, αν κατάλαβα καλά, εσείς ισχυρίζεστε ότι το 2,1 το φετινό, ας πούμε, που τρέχει, ή το περσινό του 25, οφείλεται στις καλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 18.
4: Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με το 2018.
0: Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το πιο χαμηλά και να προσθέτεις 2 και 2 και 2. Δεν συντηρείται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Και βλέπω γενικά ότι βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και λένε πόσο καλά τα πάει η χώρα αυτή. Γι' αυτό το ρωτάω εγώ αυτά.
4: Δεν ξέρω τους διεθνείς οργανισμούς που βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω διεθνείς οργανισμούς να λένε και άλλα πράγματα. Να λένε, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα φορολογεί με πολύ υψηλότερο συντελεστή το εισόδημα από εργασία από το εισόδημα από κεφάλαιο. Να λένε ότι στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες και αυτό δεν εξηγείται με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
0: Κύριε Κουτεντάκη, μας κάνετε μια χάρη, παρακαλώ πολύ. Να βάλουμε μια νοτελεία και να τα πούμε μετά τους τέτοιους των ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μην τη διακόψουμε έτσι απότομα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις διαφημιστικού τύπου. Και να τα πούμε αμέσως μετά τους τέτοιους των ειδήσεων.
3: Θα λέμε σε λίγα λεπτά, αφού μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι φαντάζομαι σε έχει τύχει όλους να θέλετε να πάρετε τον πάροχό σας για να εξυπηρετείτε ή κάποιο θέμα, και θα σκέφτεστε από την αρχή πόσο θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα, αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
17: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Μαρκέτος.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
18: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμουν και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και μιλούσαμε σχετικά με, με τα καύσιμα, τον τρόπο μείωσης της τιμής. Περιμένουμε, κύριε Κουντεντάκη, να μας πείτε σε τι τιμή θα βρίσκαμε το καύσιμο στην Αντλία με αυτά που λέτε. Εμείς οι καταναλωτές.
1: Αυτό είναι νομίζω και ο βασικός στόχος που έχει Τσίπρας στην παρουσίασή του. Δηλαδή, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, προφανώς όλοι οι υπολογισμοί καταλάβατε έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Κανείς δεν ξέρει, για παράδειγμα, σε τι
2: που θα πάει το πετρέλαιο.
1: Που είναι και η βασική πρωτοήλη. Αλλά με μια τιμή του Brent γύρω στα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι, αυτό χρησιμοποιούμε σαν σενάριο, ας πούμε, με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν, με ένα συνδυασμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και την επιβολή πλαφών και την έκτακτη φορολογία στα κέρδη πρώτου εξαμήνου και χρήση αυτών των ποσών για επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί η τιμή του diesel thermals να πάει στο 1,40 και η τιμή του diesel κίνηση στο 1,80.
3: Θα προκύψει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό ακούμε από την κυβέρνηση συνέχεια και κυρίως τι θα γίνει με το όριο των δαπανών λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουντεντάκη.
1: Θα σας πω. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού, προφανώς οποιαδήποτε επιδότηση δίνει το κράτος, έτσι, με κάποιο κόστος το οποίο δημιουργεί ένα κενό. Εδώ η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που σας είπα πριν, στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Άρα τα δηληστήρια θα πρέπει και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους και να επιβληθεί πλαφόν. Σωστό. Είναι διπλή η παρέμβαση στα δηληστήρια.
1: Είναι διπλή η παρέμβαση. Η έκτακτη φορολόγηση αφορά το πρώτο εξάμηνο που έχει ήδη παρέλθει. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει πλαφόν τώρα στο πρώτο εξάμηνο προφανώς. Και στο πλαφόν αφορά το δεύτερο εξάμηνο.
2: Πώς το υπολογίζετε, Καναδής? Πώς το υπολογίζετε?
1: Το τελευταίο τρίμηνο, έτσι μιλάμε.
2: Πώς το υπολογίζετε ότι θα είναι αυτή?
1: Το υπερκέρδος, θα σας πω τον υπολογισμό χοντρικά τώρα, για να το πούμε στο ραδιόφωνο. Εμείς κάνουμε μια υπόθεση και λέμε ποια ήταν τα κέρδη των τελευταίων ετών. Ο μέσος όρος των κερδών, αν θέλετε, των δηληστηρίων, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λέμε ότι αν αυτό είναι ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, και κάνουμε και μια προσάυξηση κατά 20%, είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2022 που οδήγησε στην έκτακτη φορολογία τότε. Το σκεπτικό είναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο σκεπτικό. Υπολογίζεις το μέσο όρο τελευταίων ετών για να βγάλεις ένα εύλογο περιθώριο κέρδος και ό,τι είναι παραπάνω από αυτό,
2: άρα
1: φέτος, θεωρείται υπερκέρδος. Το ποσό, λέμε, για πόσο μιλάμε, το ποσό είναι πάνω από ένα δις, κοντά στο 1,5 δις.
2: Ένα δις, λοιπόν, θα πάρει το δηληστήρια.
1: Όχι, μισό λεπτό. 1,5 δις περίπου είναι τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Ναι.
1: Αυτά τώρα μπορούν να φορολογηθούν με κάποιο συντελεστή. Ανάλογα με το.
3: Άρα, α πούμε, 300 εκατομμύρια, α πούμε, αυτό δεν υπολογίζεται. Το ίδιο που είχε φορολογηθεί το 24, 20%, όχι παραπάνω.
1: Το 22, η φορολογία που έβαλε η κυβέρνηση στα δηληστήρια ήταν στον ελάχιστο συντελεστή που επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33%.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ελάχιστο συντελεστή.
3: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε δοκιμάσει τρία σενάρια με τρεις διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί να πάει 40% ή 60% και 80% ακόμα. Και ανάλογα με το συντελεστή διασφαλίζονται και διαφορετικά ποσά, τα οποία αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτηθεί η ηλιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
3: Άρα αυτό θα το δώσετε μέσω ΠΑΣ στους πολίτες ή θα είναι στην Αντλία?
1: Όχι, στην Αντλία.
3: Όλα στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει στο 1,80.
3: Στην Αντλία τώρα, τη φορολόγηση των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου που θα εισπράξετε, ας πούμε, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο, πάνω από 700 εκατομμύρια, ξέρω και εγώ πόσα είναι.
1: Ας πούμε, ένα σενάριο τώρα και να συνεχίσουμε.
3: Θα πάρετε 700 εκατομμύρια τα οποία θα τα γυρίσετε με κάποιο ΠΑΣ στους πολίτες.
1: Όχι, θα είναι επιδότηση στην Αντλία.
3: Α, και αυτά επιδότηση.
2: Το καύσιμο, θα πέσει η τιμή.
0: Μα είπε ο κ. Κουντεντάκη, 1,80 το κίνηση και 1,40 το θέρμανση. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς.
2: Επειδή παίζετε μεγάλο ρόλο, από ό,τι ξέρω, στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλήξει από πού πόσο θα είναι αυτό, πώς θα γίνει η φορολογία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων?
1: Το θέμα τώρα της πατριωτικής φοράς.
2: Πατριωτική φορά, μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι ένας πόρος καθαρής περιουσίας. Είναι κάτι, να πω καταρχάς, είναι κάτι που δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια.
2: Ναι, πράγματι.
1: Και αφορά το ζήτημα κατά πόσο η εκτείναξη των ανισοτήτων και η υπερσυγκέντρωση περιουσιών σε λίγα άτομα ακραίων περιουσιών, έτσι δεν μιλάμε για απλά πλούσιους όπως τους ξέραμε, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το κράτος και ειδικά μια προοδευτική πολιτική δύναμη να παρέμει. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε εμείς είναι ένας χώρος επί της καθαρής περιουσίας, προσέξτε, τονίζω και το καθαρής, δηλαδή αφαιρούνται τα χρέη, έτσι.
2: Ναι.
1: Και περιουσία, όταν λέω περιουσία εννοώ και την ακίνητη περιουσία, την οποία τη γνωρίζουμε λίγο πολύ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εψοδημιά, έμφυα κτλ.
3: Τα προσωπικά συζητάμε τώρα.
1: Και την κινητή περιουσία. Όταν λέμε για κινητή περιουσία, εννοούμε για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, αλλά μιλάμε πάντα για τα προσωπικά. Κύριε Κουτεντάκη, μιλάμε ναι. για το φυσικό πρόσωπο.
1: Για φυσικά πρόσωπο, ναι. Πολύ σωστά. Μιλάμε.
3: Όχι, γιατί έχει σημασία, γιατί μια εταιρεία ναι. μπορεί να δείχνει περιουσία 2 δις και δάνεια 4 δις.
1: Όχι, είναι όπως το λέτε. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Και επί της αρχής ο φόρος περιουσίας και όλη η συζήτηση διεθνής για το φόρο περιουσίας αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνο.
3: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να καταγράψετε βέβαια και την περιουσία του καθενός. Θέλω να πω, τι έχει στο σπίτι του, θα πρέπει να καταγραφεί για να φορολογηθεί, αντιλαμβάνομαι.
1: Το σπίτι του τι εννοείται τώρα,
2: κύριε. Ο πίνακας που έχει, τα ρολόγια που έχει, τα κοσμήματά του.
1: Όχι. Δεν αφορά.
2: Γιατί αυτά είχε πει ο κύριος Παπάς, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, εντάξει, αυτό ήταν μία
3: ναι.
1: παραδρομή. Δεν
3: αλλά για το σπίτι θα πληρώνει και κάτι εξτρά από τον έμφυα, σωστά.
1: Θα σας πω. Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται και φορολογείται ήδη, δηλαδή ο φόρος που πληρώνει κάποιος, ας πούμε, ως έμφυα, θα συμψηφίζεται. Δεν θα πληρώνει δύο φορές.
0: Θα είναι μεγαλύτερος όμως από τον έμφυα.
2: Ναι.
1: Ο φόρος το 1% ας πούμε που λέμε. Ναι, θα είναι μεγαλύτερος από τον έμφυα. Ο πραγματικός συντελεστής του έμφυα, δηλαδή φόρος προς αξία περιουσίας, είναι γύρω στο 0,3%.
3: Ναι. Άρα θα έχει 0,7 διαφορά, ας πούμε, στο.
1: Ας πούμε, ναι,
3: στην περιουσία.
1: Θα με άλλους φόρους, προσέξτε, περιουσίας, όχι άλλους φόρους.
3: Περιουσίας.
1: Είναι άλλοι φόροι. Ναι.
2: Και πόσο περιμένετε να μαζέψετε από
0: αυτό
2: το
0: φόρο. Ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα ότι ενώ γνωρίζουμε την ακίνητη περιουσία. Το ελληνικό κράτος στα 200 χρόνια της ύπαρξής του δεν έχει καταγράψει ποτέ την κινητή περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Παρότι το περιουσιολόγιο έχει θεσμοθετηθεί, όπως ξέρετε, από το 2010, δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν εδώ το πρώτο που πρέπει να γίνει θα είναι να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, να καταγραφούν οι περιουσίες, κάτι που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα είναι σχετικά απλό, έτσι δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Μα στείλανε ένα πολύ έξυπνο ερώτημα, κύριε Κουτεντάκη, και θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, εννοείται. Οι εταιρείες, λέει, πάμε στα δηληστήρια, λέει, είναι και οι δύο εισηγμένες. Δεν υπάρχει εξάμηνη χρήση, υπάρχει ετήσια. Άρα, αν το δεύτερο εξάμηνο πάνε χάλια, δεν προκύπτει, η αλήθεια είναι ότι θα πάνε χάλια. Το πω και
1: ναι,
3: αυτό.
1: Ναι.
3: Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να πάνε χάλια, τέλος πάντων. Και δεν θέλουμε εταιρείες να πηγαίνουν χάλια, προς Θεού. Θα τους δώσετε πίσω, πώς θα γίνει αυτή η φορολόγηση, ή θα κλείσει ο κύκλος και μετά θα γίνει η φορολόγηση.
1: Μισό λεπτό. Τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει τα κέρδη πρώτου εξαμήνου.
3: Του πρώτου εξαμήνου.
1: Το μυαλό μου. Ναι. Του πρώτου εξαμήνου, έτσι.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένα εξάμηνο που από το Μάρτιο και μετά, δεν ολόκληρο το εξάμηνο βασικά, έτσι, από το Μάρτιο και
3: άρα
1: μετά.
3: Άρα δεν θα πάτε στην ετήσια χρήση, θα πάτε στο εξάμηνο.
1: Όχι, θα πάμε στο εξάμηνο, μιλάμε για έκτακτη εισφορά, έτσι, δεν μιλάμε για την κανονική φορολογία.
3: Ναι.
1: Την κανονική φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
3: Είναι άλλο αυτό, 22%, ναι, άλλο.
2: Ας τελειώσουμε το περιουσιολόγιο όμως, γιατί, ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι πολύ πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν πάνω από, ξέρω εγώ, 100.000, είναι 15.000 άτομα όλο και όλο, 0,3 αν θυμάμαι τις 100 του...
0: Των υπολογών, ναι.
2: Πώς θα μαζέψετε από εκεί ένα δισεκατομμύριο?
1: Αυτό το ένα δισεκατομμύριο τώρα τι είναι που λέτε, δεν κατάλαβα. Για το φόρο περιουσίας τώρα πάμε να μιλάμε.
2: Ξαναγύρισα εγώ στο προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού δεν είναι 15.000 άτομα, είναι 80.000 άτομα καταρχάς, έτσι.
2: Από ποιο, έχω τα
1: νούμερα. 8 εκατομμύρια ενήλικες ήταν, έτσι.
2: Συγχωρείτε, εδώ λέει από 50 ως 70.000 λέει 68.000 άνθρωποι. Από 70. Τι
3: δηλώσει,
1: αυτό είναι εισόδημα. Δεν είναι περιουσία αυτό. Είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά στο εισόδημα.
1: Ναι. Η γνωστή παρανόηση που νομίζω ότι σε κάποιο άρθρο του ο κύριος Κέρτσος το είχε γράψει, μπερδεύοντας το εισόδημα με την περιουσία. Τώρα πραγματικά αυτό είναι, καταλάβατε, είναι λάθος. Άλλο πράγμα το εισόδημα. Άλλο πράγμα, ξέρω εγώ.
0: Και άλλο η περιουσία την οποία έχει αυτός που δηλώνει αυτό το εισόδημα, μάλιστα.
1: τι ετήσιο εισόδημα έχω και άλλο τι περιουσιακά στοιχεία έχω.
3: Ως περιουσία, στο περιουσιολόγιο δεν περιλαμβάνει το ετήσιο εισόδημα, σωστά?
1: Το εισόδημα και η περιουσία είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό νομίζω είναι εσωτερικό.
3: Άρα εσείς μιλάτε μόνο για ακίνητα, για ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, αυτοκίνητα, ξέρω και εγώ.
1: Και καταθέσεις. Χρηματοοικονομικά, δηλαδή ο πλούτος είναι συνήθως δύο ειδών, ακίνητα και χρηματοοικονομικά.
3: Αυτό, κύριε Κουτεντάκη, δεν το είχε κάνει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και φύγαν οι πλούσιοι και πήγαν τα εισοδήματά τους στο Βέλγιο, ή θυμάμαι καλά, 75% είχε βάλει.
2: Ο Ντεπαρτιέ πήγε στη Ρωσία.
1: Ναι, πήγε, έφυγε ο Ντεπαρτιέ και 2-3 ακόμα. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε τώρα, το ότι αν υπολογίζει πλούσιους θα φύγουν, είναι λίγο δικαιολογία κατά τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε ότι δεν πιστεύει νομίζω κανείς, τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε, ότι οι πλούσιοι είναι με εξορισμού χορδιάδες. Δεν το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, σκέφτονται έτσι. Α, με φορολογείς τα εγκατάλειψα την πατρίδα μου στα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεύτερον όμως, ακόμα και αν κάποιοι το επιχειρήσουν αυτό, υπάρχουν εργαλεία που έχει το κράτος που μπορεί να το περιορίσει και να το αποτρέψει το φαινόμενο. Και δεν είναι εργαλεία που τα επινόησα εγώ ή εμείς στην Ελλάδα. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί από άλλες χώρες.
2: Θέλω να πω, στην Καλιφόρνια που θέλουν να κάνουν αυτό το 5% να βάλουν φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους, το κύριο αντεπιχείρημα και από τους δημοκρατικούς είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα σκοτώσουν να φύγουν από την Καλιφόρνια και να πάνε στην διπλανή πολιτεία.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο το
3: επιχείρημα.
1: Έχει ακουστεί πολύ. Αλλά ξέρετε, η μετακίνηση έχει κόστος. Έχει κόστος η μετακίνηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται.
3: Πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια, δεν είναι
2: και
3: τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει, το 1% δεν θα πάθει και τίποτα αν φορολογηθεί. Εγώ πάω από την άλλη πλευρά.
2: Προφανώς.
3: Άλλο είναι το θέμα.
2: Πρέπει να τους βρει.
3: Το θέμα, κύριε Κουτεντάκη, είναι για τους υπολείπους, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα υπάρξει διαφορά στη φορολογία ή θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα και πιθανότητα να μειώσετε τους φόρους?
1: Όπως ανακοίνωσε το πρόγραμμα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που είναι φορολογικές ελαφρύνσεις. Να σας πω ανεκτικά έτσι ένα δύο.
2: Ναι, αλλά θέλετε και 7 δισεκατομμύρια παραπάνω, δεν θέλετε, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, τα οποία παρουσιάζουμε ακριβώς πώς θα τα μαζέψουμε. Νομίζω το πρόγραμμά μας ήταν το πιο αναλυτικό από όσα παρουσιάστηκαν. Να διευκρινίσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, έτσι, το θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουμε ένα από τα μέτρα μας είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά με παιδιά. Διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στα 700 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Έχουμε την κατάργηση, τον μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα, έτσι, επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα. Έχουμε το μηδενισμό τη ιδιωτική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μέτρα που σε μεγάλο βαθμό επιχειρούν να απαντήσουν.
2: Τα 7 δισεκατομμύρια θα τα βρουν.
0: Αυτό είναι. Κοστίζουν αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Κουτεντάκη. Και πρέπει να μας πείτε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να προχωρήσετε σε αυτές τις παροχές.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να σου το πω. Στην επόμενη τετραετία, ο δημοσιονομικός χώρος, ο υφιστάμενος, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς κάτι άλλο, είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί δηλαδή το 2030, αν θέλετε, για να το πω, γιατί τώρα μετά από τις διάφορες κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε μια σύγχυση πως μετράμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα μετράμε ετήσια. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030.
2: Φορολογία είναι αυτή. Πώς αυτή παίρνετε από τον κόσμο?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φορολογία.
2: Αλλά
1: είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αυξάνει τις πρωτογενείς που δαπάνε.
2: Είναι αλλά πρέπει να έχει μαζέψει χρήματα για να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Όχι, με τα χρήματα που μαζεύει τώρα.
2: Αυτό λέω. Άρα η φορολογία είναι αυτή που είναι σήμερα.
1: Επιτρέψτε να το εξηγήσω. Για να και θα με ρωτήσετε μετά αν αφήσω κάτι κενό. Αυτό λοιπόν λέει, το υφιστάμενο πλαίσιο λέει ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει αυξήσει το 2030, αν θέλετε, οι δαπάνες σου να είναι 5,5 δις περισσότερες από όσες είναι σήμερα. Αυτό λέει το πλαίσιο το υφιστάμενο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τα 5,5 δις, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να μοιραστεί είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε αυξήσεις δαπανών.
3: Ναι.
1: Εμείς τώρα ερχόμαστε και τον αυξάνουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και τον πάμε στο τα 7,5 δις με μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουμε επίσης στο πρόγραμμά μας. Αύξηση φορολογίας των μερισμάτων, ας πούμε, του εισοδήματος μερισμάτων, αύξηση της φορολογίας στο στοίχημα, το τζόγο γενικά έτσι το στοίχημα στην εταιρεία και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών.
0: Ναι, κατά 10%.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χώρο 7,5 δις το οποίο είναι και το σύνολο του προγράμματός μας. Αυτά που σας ανέφερα, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλα από την καθολική πρόσβαση στους υδροφωνητικούς σταθμούς.
3: Άρα αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια προκύπτουν από πιστωτική επέκταση του κράτους. Σωστά.
1: Από δημοσιονομική επέκταση.
3: Ναι, δημοσιονομική επέκταση του κράτους.
1: Είναι η επιτρεπόμενη δημοσιονομική επέκταση με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

0: μην χάσεις το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Αρχικά να σας πούμε ότι έχει βρέξει και έχει και διάφορα προβλήματα στην Πάτρα, αρκετά
18: στην
17: προβλήματα.
18: Στην Πάτρα, στα Τρίκαλα, στην Καβάλα.
17: Επίσης, είχαμε στην Κέρκυρα πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
19: Πυρκαγιά.
17: Ναι, τη χτύπησε κεραυνός.
19: Έλα.
17: Ναι, ναι. Και έγινε χαμός. Κάει και σκεπή όλοι.
18: Μάλιστα.
17: Μεγάλη, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση κτλ.
18: Χρειάζεται προσοχή με τη βροχή και εδώ στην Αττική, έτσι, γιατί κατά τόπους βρέχει και βρέχει και δυνατά.
17: Ο Βασίλης αναρωτιέται, αφού η οικονομία δεν πάει καλά, πώς θα δώσει όλο τον κόσμο? Έφτιαξε την οικονομία με Μητσοτάκης για να μοιράσει ο Τσίπρας, δηλαδή.
19: Ναι, κάπως έτσι.
17: Δεν είπε αυτό πάντως.
18: Είπε ότι την έφτιαξε ο Τσίπρας και τη βρήκε έτοιμη ο Μητσοτάκης.
17: Είπε ότι ο Μητσοτάκης τη βρήκε έτοιμη. Εντάξει, ικανοποιητικό λένε το 2,1 της ανάπτυξης, αλλά θα μπορούσε παραπάνω, γιατί εμείς τα είχαμε πάει καταπληκτικά το 19.
18: Ναι, θα ήταν παραπάνω από το 2,1, θα δίναμε περισσότερα λεφτά δηλαδή.
17: Ναι. Αν. Άδειασε τον κύριο Παπά όμως, αν κατάλαβα καλά.
19: Ναι.
17: Χοντρά κιόλας.
19: Νομίζω πως πάνε να τον φάνει και από τη θέση.
18: Γενικώς υπάρχει γκρίνια για τον κύριο Παπά.
19: Θα ψάξουμε τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα τέτοια.
18: Τι μαλφίες, σιρτάρια και πίνακες και έργα τέχνης και...

0: Πάντως
1: όλα
0: η
1: τα
0: συζήτηση
1: υπόλοιπα,
0: για τη φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων για την ακρίβεια, είναι υπαρκτή.
2: Είναι
0: υπαρκτή. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αλλά αν είναι ο Νότης υπερπλούσιος και έρθω εγώ να τον φορολογήσω και πάει στη χώρα του Τζούνου και του πει Ελλάδα παιδί μου, δεν θα σε φορολογώ εγώ.
2: Τι θα κάνουμε, όπως το λες.
1: Όχι, γιατί ο άλλος θα φύγει. Επίσης, θα φορολογήσεις όλα αυτά που πω Νότης τώρα. Σπίτια, ακίνητα, κινητά, τη Μαλφή, εργατέχνες κτλ.
2: Όχι, τη Μαλφή σου λέει.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Μην κολλάς αυτό. Δεν είναι αυτό. Λέμε υπερπλούσιος. Ο άλλος που έχει 5 μπίλιον, ας πούμε, και έχει και 7 δισεκατομμύρια μετοχές, σου λένε θα σε φορολογήσουμε. Αν πάρει αυτός όμως και πάει την έδρα του σε άλλη χώρα, εκεί
2: όπως το κάνουν πολλοί.
0: Όπως το κάνουν
2: τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Αλλά είναι σημαντικό
2: αυτό που λες. Να είναι όλοι μαζί. Σου θυμίσω ότι η Γέλεν τότε που το έκανε επί Biden. Έβαλε 15% minimum σε όλες τις τεράστιες εταιρείες, στους κολοσσούς.
1: Πάντως, αν άκουσα σωστά.
2: Συμφώνησε όλο ο ΩΣΑ.
0: Όλοι.
1: Αν άκουσα σωστά τον κύριο Κουτεντάκη και είπε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετακίνηση. Έτσι δεν είναι.
0: Για άμα του φορολογήσει το σπίτι, δεν είναι εύκολο. Να πάρει το σπίτι να το πάει στο Βανουάτου.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Αλλά άμα του φορολογήσει μετοχές.
1: Εκεί η μετακίνηση είναι εύκολη.
0: Ομόλογα, παράγωγα κτλ. Αυτά είναι λίγο πιο εύκολα πράγματα.
1: Προφανώς. Καλό μεσημέρι. Προσοχή με την βροχή σήμερα στους δρόμους. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατ. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Με. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping.
2: Κόσμος 96,5.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
12: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
13: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο, και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη.
14: Καλό σας μεσημέρι, αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
13: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
14: Απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια, που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τσάπα. Ένα, πώς το λέμε, φορτωτή.
13: Ναι, ναι.
14: Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε ταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπη. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, από την παραλιακή προς την Αθήνα, υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης, έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός εν συνεχεία Πατησίων και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
15: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου του αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Γεια Σοφία.
16: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό. Βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να παρανομεί.
15: Ντροπή του, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
16: Λοιπόν, χθες λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός? Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί του εκεί, ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
15: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
16: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κουλιμιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Δεν ξέρω αν με κατατάσσει σε αυτή τη λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα το αποδεχτώ πάντως. Το σχόλιο.
15: Η συγκυρία, είσαι όπως εκεί κατατάσσει.
17: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φτηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά τέσσερις χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, που όπως επεσήμανε είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα, βέβαια, δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξιδιού δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρου, συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
15: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
17: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
15: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ, είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
18: Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται κατόπιν άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσκάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, The Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του ΗΠΑ του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
19: ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου, Νίκο.
20: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
19: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις. Προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Νέου Κόμματος και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το ναι. πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς ναι. τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
21: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
22: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
19: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
20: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατατίθεται προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις χρήσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεων Τσίπρα, του Γιώργου Τεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε, ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους είναι ότι το διυλισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διυλιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες Όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Plus, από εκεί παίρνουμε τιμή, αυτή είναι η τιμή αναφοράς, αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτήν την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας, άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση για το δεύτερο εξάμηνο δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη, άρα τι θα φορολογήσουμε ακριβώς. Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
20: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις προτάσεις.
20: Αναλέω. Ότι έχουν υπερκέρδη τα δηληστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία η οποία φανταστείτε να ανέβει η διεθνή τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μία κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και να πει όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
0: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι πάνω Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον πάνω Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή Νίκο,
20: όπου ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
0: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα τον έχουμε τον πάνω. Γεια σου πάνω.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Βεβαίως θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τα της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
1: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμους.
0: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
1: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι ποπ προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα. Στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεμπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα αφού η φέτα είναι ένα από προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
0: Μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
20: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που ανακαταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώων.
19: Πάνω, θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
1: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
19: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
1: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
19: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή. Έχει μειωθεί πάρα πολύ.
1: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο.
19: Ναι.
1: Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
19: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Ενίκο. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν λίγες, φαντάζομαι.
20: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
1: Σωστό.
20: Είναι ο leader.
19: Ναι.
20: Πάνω.
19: Ναι.
1: Ένα δύο.
19: Να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία εκεί, να συνεχίσει την εργασία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται στους επόμενους μήνες.
20: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας, τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
19: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
20: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Και πάει και στις ΗΠΑ, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν την η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
19: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη, γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες, θα τον δει στο ράφι, και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που, εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι, η φέτα υπάρχει, δηλαδή είναι από τα βασικά.
20: Σωστά.
19: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Γεια σου, Σπύρο.
19: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
24: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
25: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
3: Πληθυνό καζίνο.
25: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι.
8: Κόσμος 96,5.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
26: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
27: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
28: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
27: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
28: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
29: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.
30: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
31: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία, περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση στο ΙΕΑ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που είπε ότι θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά, δεν το γνωρίζουμε.
19: Ναι, τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα, θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, η ΑΕΚΟ, θα έχει τι, ναι.
31: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας, mm-hmm. απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις 400 που θα, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα σαν να, δηλαδή εγώ αυτό που όπως τον άκουγα, κατάλαβα, εντάξει μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους 400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
19: Και λόγω με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
31: Ακριβώς, δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς, παλιά αεροσκάφη. Mm. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
19: Ναι.
31: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
19: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι σήμερα, μια μεγάλη ανισορροπία.
31: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 60 εξυγχρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ ήδη τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία. Και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
19: Ο Μπάρακ, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
31: Δηλαδή, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, δηλαδή ακούμε και το Ισραήλ.
19: Ναι,
31: βεβαίως,
19: ναι.
31: Και την Τουρκία, αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
19: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
31: Νομίζω, δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει. Δεν θα εξομαλύνει. Θα περιμένει εκλογές στο Ισραήλ. Δεν θα φτάσει, νομίζω, στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει η Ανατολική Μεσόγειο
19: και
31: στις γειτονικές χώρες. Εκεί, στο παρελθόν, το έχει κάνει. Όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
19: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
31: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
19: Μάλιστα.
31: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως το ξέρουμε.
19: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
31: Υβριδικός. Δηλαδή λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή θα δούμε.
19: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει δηλαδή και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλενίκου, καλώς την.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
19: Α, μάλιστα.
0: Βρίσκεται στο Κάιρο.
19: Τουλάχιστον
0: το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον Σινεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και σε, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην Τριμέρη.
19: Ναι.
0: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, επαναβεβαίωση, αλλά για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η Τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
19: Ελλάδας, βεβαίως.
0: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, προεβδομάδων, την αμυντική συμφωνία.
19: Την αμυντική συμφωνία Πακιστάν,
0: Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας. Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η Αίγυπτος είναι ένα στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
19: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σικήρη. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύνθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά που έμπαιναν από οροφή. Ενώ προβλήματα να σου πω ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
19: Σε συνήθη σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
1: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέκυρας λόγω της έντονης βροχόπτωσης, της χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
19: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα, Πελοπόννησο, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίω στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης, τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα μάλιστα είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
1: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο βασταζόμενη πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συντηνησιακά χολυγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Δόλκα που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πίν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία όσο και για το χώρο του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα, λέει, το φέρετρο, είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει, χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτούμπας, είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν φροντούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία βέβαια να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες μάλιστα στη Λάρισα.
19: Και παρακολουθούν τη δίκη.
1: Όχι, όχι, είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα και βέβαια θα δει στελέχη της Χελένη Κρέινγκ στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου στα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
19: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη στην τραγωδία του Τεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με ένα πυροσβέστη στην Ρόδο.
2: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράκι της Σιδερίτισσα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών ανερχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει και άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
19: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι ιδιοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται προηγούμενος και να μένει να απολογηθεί την Πέμπτη και να απολογηθεί
4: η κατηγορία διάδολου πολύ αμυδούλου, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του, γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, τόλμησε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
19: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
4: μιλάμε,
19: λέει.
4: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
19: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπισης της κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
4: Ναι, και...

0: αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιους τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, στον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις. Όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση, η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέας δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Σωστά. Άρα περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, Διεθνής Εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον ντίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμου για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
4: Χαίρετε.
0: Με τι τώρα ήρθες?
4: Με αγρανάπαυση την πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Να πούμε. Οπότε θα αναζωογονηθεί η φάση. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League. 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας, στο Augsburg. Μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά.
0: Μέρες,
4: ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
4: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό, ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανή σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκούκενα.
0: Και τι θα κάνουμε?
4: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει Super Cup αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
4: Και την επόμενη αρχίζει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο.

0: Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι, γορε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε φτάσαμε και με στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά.
13: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
16: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
15: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
16: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
15: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
16: Τι ερώτηση.
15: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
16: Αυτό ξαναπες το.
15: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
17: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
1: και

0: κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: μάτια σου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 99,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ήταν για σένα. Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69-425.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος.

την Κεφαλονιά για

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 1.

Χαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.